0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: δεν μου λες εσύ παρακολουθείς τα διεθνή, τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά.
1: Πες κι άλλα, μ' αρέσουν.
0: Ναι, που είσαι από πάνω, είσαι σαν ένα μυρμήγκι της ενημέρωσης. Μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Θα προτιμούσα τον Τζίτζικα στις ενημέρωσεις.
0: Πόσο καιρό. Αυτό το που κάνω εγώ. Λοιπόν, ναι, να μου πεις πόσο καιρό θα μείνει ο πλαντάρχη στην Κίνα. Δηλαδή, Έλιος, αυτό, δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν είναι αμερικάνικη επίσκεψη, αυτό είναι αρμένικη. Αρμένικη
1: βίζα που λέμε. Σήμερα, κάτι ενδιάμεσο. Κάτι μεταξύ αμερικάνικης και αρμένικης.
0: Δηλαδή,
1: και
0: σαν να κόλλησε. Σαν να μην ξεκολλάει από εκεί. Δηλαδή, του άρεσε. Ναι.
1: Το απολαμβάνει. Του αρέσουν αυτές οι επισκέψεις και ήταν. Θυμάσαι χθες που λέγαμε με τους μαθητές με τα σημαίακια τα... που του... τον περίμενα, σταμάτησε η αυτοκινητοπομπή μετά στο.
0: Χθες έπιανε τσάι, λέει, ε. Χθες έπιανε τσάι.
1: Εσπρέσο.
0: Φρέντο καπουτσίνο. Μα πώς το όμορφε, όντω.
1: Πες μου τώρα και αλήθεια ότι φάγαμε πάπια Πεκίνο.
0: Όχι, όχι,
1: όχι,
0: όχι. Κάτι άλλο φάγανε σε ψαρικό. Κάτι είδα.
1: Στακό σούπα, το, το ψα...
0: ναι, και κάτι είδα. Καβουροδαγκάνε, δεν ξέρω. Κάτι τέτοια.
1: Αυτέ που είδα στα φτηνά. Θυμάσαι τα σούπερ μάρκετ, θα τι πήραν από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά
1: ήταν. Ναι. Πακέτο που ήταν
0: στο καλάθι του νοικοκυριού, θυμάσαι, τι είχαν βάλει τι καβουροδαγκάνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Από αυτέ
0: τι μου τη ζούμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το μεσιάσαμε το μήνα, Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του μεγάλου Παχωμίου και του Αχιλίου Επισκόπου Λαρίς και του Πανηγυρίου του Θαυματουργού. Γιορτάζει δηλαδή ο Αχίλιος, ο Βάρβαρος λέει, ο Βάρβαρος, α, κανένα όνομα,
1: ο Βάρβαρος δεν γιορτάζει με τη Βαρβάρα 4 Δεκεμβρίου.
0: Δεν
1: γιορτάζει και σήμερα, ναι, ναι. Τώρα δεν θα ανοίξουμε συζήτηση με το ορτολόγιο.
0: Μην γίνεται σωστά, και ο Παχώμιος. Και ο Παχώμιος, ναι. Και άκου τώρα, είναι Διεθνής Μέρα Αντιρρησιών Συνείδησης, Διεθνής Μέρα Ενημέρωσης για την Νόσο του Χάντιγκτον. Σε παρακαλώ να μπεις να πεις ποια είναι η νόσος του Χάντιγκτον. Είναι Διεθνής Μέρα Οικογένειας, Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερεμέση
1: της... σήμερα, ναι. Μ' αρέσει αυτό, γιατί όλο για ημέρες μιλάμε.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Οζόδης Κλίνης. Επίσης, μα πως το μόνος έχεις ρέντα σήμερα. Πραγματικά στο αναγνωρίζω. Παρασκευή. Είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Κάπως διαφορετικά τα βλέπεις τα πράγματα.
0: Λοιπόν, θα μπούμε κάπως, πώς το πούμε, απότομα στην επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα, όπου ο καιρός. Αναμένεται λίγο βροχερός σε κάποιες περιοχές.
1: Έχει δροσίσει ήδη λίγο.
0: Έχει δροσούλα.
1: Έχει και ένα αεράκι. Ναι.
0: Θα έχουμε λίγη συννεφούλα εδώ στην Αττική και η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου και στη Σαλονίκη το ίδιο, όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Σαλονίκη. Τι θα γίνει 21 Σαλονίκη.
1: Στο είχα πει.
0: Τι θα γίνει 21 Σαλονίκη.
1: Πείτε μου, τώρα προκαλώ τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Έρχεται σας με φόρα η Μαρία Καριστιανού. 21 του μηνός.
1: 21 Μαΐου Θεσσαλονίκη.
0: Στο ποιο, στο Ολύμπιο Θέατρο.
1: Στο Ολύμπιο, ναι. Και ώρα ξέρουμε, 6:30.
0: Να σου πω, αυτή. Και θα είναι, λέει, και ο συνάδελφός μας ο Θανάσο Αυγερινός στην ομάδα.
1: Έτσι διάβασα. Στην ομάδα, ναι.
0: Στην ομάδα.
1: Θα είναι και ο Θανάσο Αυγερινός.
0: Έχει μία όσμωση με την. Με τη μεγάλη, πώς το λέμε, το ξανθό γένος το κόμμα Καριστιανού.
1: Ο
0: Θανάσης, εκεί μένει ο άνθρωπος, εκεί εργάζεται κλπ. Και ως σύμβουλος φαντάζομαι θα εμπνεύσει.
1: Βασίλη μου, σιγά σιγά θα μάθουμε και για άλλα στελέχη. Μέχρι τώρα ξέραμε τη Μαρία Γρατσία. Θα μάθουμε και για άλλα στελέχη. Είδες και το βίντεο στο TikTok με το Περιστέρι, κυρία Καριστιανού, απελευθερωμένο.
0: Ναι, αυτό Περιστέρι. Με το χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη. Λίγο παιδιάστικο, δεν το λέγεις και οργανωμένο. Δηλαδή θέλω να πω, ένα πιτσιρικάς θα μπορούσε να το φτιάξει το AI αυτό, δεν το λες και πολύ.
1: Θα σου πω την αμαρτία μου, μεταξύ μας τα λέμε, μου θύμισε το Περιστέρι και το Γιώργο Καρατζαφέρη εμένα.
0: Εσύ, είσαι προβοκατόρισα μεγάλη, το Περιστέρι τον είχε κουτσουλήσει τον πρόεδρο.
1: Δεν το θυμόμουν αυτό. Πολλά χρόνια πίσω.
0: Λοιπόν, στο μεταξύ, επειδή λέμε για κουτσουλιές στην πολιτική αντιπαράθεση. Πραγματικά η πίστα έχει πάει δεν ξέρω πού. Χάσαμε την μπάλα πατριώτες. Είναι αλήθεια ότι εκεί που λέγανε και λέγανε και τα στελέχη των κομμάτων ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μπει για καλά σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Είτε γίνει το φθινόπωρο, είτε γίνει το χρόνο. Ναι, κανονικά. Ότι θα τεθούν τα προτάγματα της καθημερινότητας και τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια, ας πούμε, το πώς τα φέρνει βόλτα το νοικοκυριό, το κόστος της ενέργειας
1: και
0: αυτά, ναι, αλλά και τα θέματα τα θεσμικά.
1: Θα συζητήσουμε επί της ουσίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ναι. Πολλά είχαμε πει.
0: Τίπα.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Από χτες έχει μπει στο επίκεντρο και γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ πολλών άλλων. Μεταξύ να. Και να. Άλλων. Δεν
1: γιατί έχουμε ένταση όχι μόνο μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένταση γενικά. Ναι, γενικά.
0: Χαμό. Και πού είσαι ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα ακίνητο είναι η αλήθεια. Το ακίνητο του ανήκει στην οικογένεια του Προέδρου του Πασόκ του κοινού Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο το ενοικιάζουν οι άνθρωποι κατόπιν διαγωνισμού.
1: Διαγωνισμού, όπως μάθαμε, γιατί όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα.
0: Ακριβώς.
1: Στη συνέχεια όμως συλλέξαμε πληροφορίες. Μάθαμε. Υπήρχε απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Σε υπηρεσίες του δημοσίου νοικιάζεται, να το πούμε αυτό έτσι. Ναι. Σε υπηρεσίες του δημοσίου. Καθόλου ανώμημα.
1: Γιατί έγινε διαγωνισμός, όπως μας είπε.
0: Κανονικότητα. Αλλά να που ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έφερε το θέμα στην επικαιρότητα και μάλιστα με πολύ αιχμηρό τρόπο. Χθες μίλησε και εδώ στο Ed News, στην τηλεόραση.
1: Στις συνδέσεις.
0: Στα παιδιά, τα δικά μας.
1: Στον Κώστα και την Κατερίνα.
0: Στον Κώστα και την Κατερίνα, ναι. Αλλά και μετά μίλησε στη Βουλή. Ουσιαστικά επαναφέρει το ζήτημα του νόμιμου και του ηθικού. Ότι άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Μην τα απολογούμε, υπάρχει πάρα πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Χτες το βράδυ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο Action 24 και στους συναδέλφους μας εκεί,
1: τον Γιώργο Τομπιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου
0: και τον Δημήτρη. Τον Τάκη, που είναι και δικός μας ο Δημήτρης. Και είπε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί κατηγορήθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης και για τα χρήματα που έχει κατεθειμένα στο εξωτερικό και ξεχάστηκαν από το λογιστή να δηλωθούν στο Πόθεν Έσκες.
1: Λίγες ώρες μετά να γίνουν στο Πόθεν Έσκες ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η ιστορία πραγματικά έχει τεινάξει την αντιπαράθεση στα κόκκινα. Και εμείς τώρα, πρωί-πρωί, ακριβώς επειδή έχει και ένα ανελαστικό πρόγραμμα σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, του ζητήσαμε να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, ακριβώς για να προσπαθήσουμε νυφάλια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει πέρα από κραυγές, γιατί εμείς έχουμε μια αλλεργία με τις κραυγές. Είναι αλήθεια ότι η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, αλλά προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε.
2: Ένα μεγάλο πρόλογο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά πράγματι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο.
0: Όχι, πολύ σύντομα θα πάμε. Επιγραμματικά.
2: Όσο μπορούμε.
0: Επιγραμματικά, πάμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ακίνητο.
2: Εδώ δεν έχουμε. Κάναμε το σχόλιο. Εδώ δεν έχουμε.
0: Θέμα νομιμότητα. Θέμα νομιμότητα δεν υπάρχει.
2: Δεν έχουμε κουτσουλιές. Εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια.
0: Λάσπη, λέτε. Να ρωτήσω το εξής.
2: Δεν τυχαίο, ξέρετε κάτι, κύριε Αδαμόπουλε.
0: Ναι.
2: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το έκανε παλιά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λέτε ότι καταραίει και γι' αυτό επιλέγει αυτή τη μέθοδο. Καταραίει και γι' αυτό επιλέγει τη μέθοδο
2: αυτή. Το κάνει πάντα η συγκεκριμένη παράταξη όταν δεν έχει επιχειρήματα για να μπορέσει να καλύψει την αποτυχία της. Εγώ θα σας πω κάτι. Είπατε για το νόμο και το ηθικό. Εδώ δεν έχουμε μόνο κατηγορία για το ηθικό, έχουμε γενική κατηγορία. Όταν λέει μα αμπούκωσε.
0: Ναι, και στη λέει, Βουλή μάλιστα.
2: Ένα ψευδέσποσο.
1: Ναι.
2: Διότι απεδείχθη ότι το ενίκιο είναι 1000 ευρώ αν αφαιρέσει το φόρο το μήνα.
0: Ναι.
2: Που παίρνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Αυτό είναι σκοφαντία. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή ξεκινάμε από τα αρχικά. Δεύτερον, είπε ότι περίπου πήρανε η οικογένεια το διαγωνισμό με φωτογραφικές διατάξεις και απεδείχθη ότι ο διαγωνισμός έγινε τη Νέα Δημοκρατία στο Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Η συμβασιοποίηση έγινε το 10, αλλά η συμβασιοποίηση είναι απλά η εκτέλεση του αποτελέσματος, όπως το ξέρετε πολύ καλά, του διαγωνισμού.
1: Βέβαια.
2: Ο διαγωνισμός έγινε επί Νέα Δημοκρατία το 2009 και Κώστα Καραμαλή. Δεύτερο ψέμα λοιπόν.
0: Να ρωτήσω εγώ το εξής.
2: Είπε ότι τα χρήματα αυτά που είναι τα μισθώματα φύγανε στο εξωτερικό. Ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν έχει πήγει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ήταν
0: ευρωβουλευτή.
2: Άρα εδώ έχουμε τρία καραμπινάτα θέματα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω κύριε Τσουκαλά ότι θέμα νομιμότητας δεν μπαίνει. Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επειδή ακούσαμε τις δηλώσεις, είπε η κυβέρνηση λύσει θέμα νομιμότητας, βάζει το θέμα του ηθικού και στις δύο περιπτώσεις. Εάν δηλαδή είναι ηθικό να εισπράττει ένας πολιτικός αρχηγός, που είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρήματα από το δημόσιο σε μια τέτοια συγκυρία, και εάν είναι λογικό να έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό.
2: Είναι σύμβαση, δεν είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις επενδυτικές. Εδώ έχω μια μισθωτική σχέση. Όπως εσείς μπορεί να έχετε ένα ακίνητο και να το εκμισθώνετε σε εμένα.
1: Ναι. Και για τα χρήματα στο εξωτερικό, κύριε Τσουκαλά, γιατί έχουμε ακούσει και σε αυτό το σημείο να ασκείται κριτική. Γιατί έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό.
2: Θα απαντάω με μια ερώτηση. Πριν το ρωτήσει αυτό ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση, να το ρωτήσει στους υπουργούς της κυβέρνησης. Αν υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης που έχουν λογαριασμό στο εξωτερικό. Νομιμότατα.
0: Μάλιστα.
2: Θέμα και για ποιο λόγο δεν κατονομάζω, διότι εμείς δεν είμαστε λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα να τα αναδεικνύουμε. Mm-hmm. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Να δει η κυβέρνηση αν υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μισθώνουν ακίνητα σε υπηρεσίες του δημοσίου και να δει αν υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί που έχουν λογαριασμούς καταθέσεων στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό.
1: Τι απαντά τώρα εδώ η κυβέρνηση.
2: Ή αν έχουν και κάποιοι, ξέρετε, αμοιβαία κεφάλαια ή επενδυτικά προγράμματα που είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι. Τι απαντά εδώ η κυβέρνηση. Αν το ίδιο έκανε ο κ. Μητσοτάκης ή κάποιο άλλο τέλεχος κυβέρνησης, θα ζητούσατε παρέτηση.
2: Όχι, δεν θα ζητούσαν παρέτηση προφανώς. Εμείς παρετήθη ζητήσαμε, όχι όταν ένας λασπολόγος βγήκε να λασπολογήσει. Ζητήσαμε παρετήσεις και προανακριτικές όταν τις ζήτησε ως προϋπόθεση για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση τυχών αδικημάτων η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
2: Στη μία, εδώ τι πάει να ισοφαριστεί, η Λάσπη Γεωργιάδη με ανύπαρκτα δημοσιεύματα που δεν έχουν καν υπογραφή πραγματικών ανθρώπων, άρα είναι μια στημένη επιχείρηση λάσπης, με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
2: Νομίζω είναι πεντακάθαρο. Εγώ... Αν η κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πάντως, για να κλείσουμε τη συζήτηση, επειδή και ο χρόνος σας ξέρουμε ότι είναι πολύ ασφυκτικά πιεσμένος αυτή την ώρα, εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείται ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
2: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτονομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
0: ακίνητο.
2: Με έγγραφο του 24.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Αν λοιπόν φωτογραφική διάταξη για τον Ανδρονίκη έκανε ο Καραμαλής, ξαναλέω, ο Κώστας Καραμαλής και η κυβέρνησή του τότε φτιάξανε φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μας λέει η κυβέρνηση.
0: Είναι...
2: Άρα και εδώ τα βάζουν με τον Κώστα Καραμαλή.
0: Είναι προφανές ότι όλη η ιστορία θα.
2: Θέλει ο κύριος Γεωργιάδης για φωτογραφική διάταξη την κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Είναι προφανές ότι όλη η ιστορία θα.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο μόνο μικρό.
0: Βεβαίως.
2: Το βασικό ποιο είναι χθες. Έβγαλε μία μελέτη ο ΣΕΒ και ο ΙΟΒΕ. Μίλησε ο πρόεδρος ΣΕΒ και ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ. Και οι οποίοι τι είπανε. Ότι η παραγωγικότητα παραμένει στα τάρταρα. Ότι αν δεν έχουμε μεταρρυθμίσεις δεν θα αυξάνει η παραγωγικότητα. Ότι η παραγωγικότητα δεν έχει σχέση με τις ώρες εργασίας και ότι αν προκύψουν μελέτες που δείχνουν ότι λιγότερες ώρες διατηρούν την παραγωγικότητα, ο ΣΕΒ είναι διατεθειμένος να το συζητήσει.
0: Ναι.
2: Δεν άκουσα κανένα σχόλιο, ούτε από την κυρία Κεραμέως, ούτε από κανέναν που δαιμονοποιούσαν εδώ και μέρες την πρόταση για έναρξη διαλόγου που έκανε τον ΠΑΣΟΚ, όταν το επιχειρήν και το επιχειρήν στο οποίο απευθύνεται αυτή η πρόταση, γιατί αυτή η πρόταση. Δεν πάει στις μικρές επιχειρήσεις, πάει στις μεγάλες.
1: Μα ο κύριος Καβαθάς, και ο κύριος Χατζηστόλος είχαν αντιδράσει πρώτα,
2: κυρία Κασίμη. Δεν αφορά τις εταιρείες που εκπροσωπεί ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Χατζηστόλος.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς οι άνθρωποι μπορεί να μην το κατάλαβαν.
0: Τελευταία.
2: Ο κύριος Χατζηστόλος, τον οποίο επικαλείται η κυβέρνηση.
0: Και τον κύριο Καβαθά.
2: Και μια ανακοίνωση του λίγες μέρες πριν, που λέει 5,4 πληθωρισμός, απέτυχε η κυβέρνηση. Τότε, γιατί δεν επικαλείται και αυτόν τον Χατζηστόλου, κυρία Κεραμέως.
0: Τελευταίο, υποθέτουμε ότι η ιστορία με όσα αιτιάται ο κύριος Γεωργιάδης θα πάει στα δικαστήρια, φαντάζομαι, δεν είναι.
2: Ο Πασόκ είπε ότι θα κινηθεί και νομικά. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει εδώ, κατά τη γνώμη του, και προσβολή προσωπικότητας και σκοφαντή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Νομίζω σαφέστερες απαντήσεις δεν μπορούσαμε να έχουμε από αυτές του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ.
0: Ναι. Και εδώ προσπαθούμε και το ξαναλέμε να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις κραυγές, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο πολιτικός υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι σκέπτονται τα κόμματα, τι σκέπτονται οι εκπρόσωποι τους και πώς τοποθετούνται επί της ουσίας.
1: Ακόμη και όταν έχουμε ένα διάλογο επίπεδου πινκ-πονκ. Mm. Γιατί η μπάλα από χτες έχει αλλάξει στρατόπεδο πολλές φορές.
0: Λοιπόν, τι λέει για το ηθικό ζήτημα το ΠΑΣΟΚ, για να βγάλουμε ένα διατάφτα και για τα δύο ζητήματα. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά το ακίνητο, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, κάτω στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, έτσι. Ναι, ότι ήταν νόμιμες διαδικασίες.
0: Και πέραν αυτού, και σε ό,τι αφορά το ηθικό, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τον νόμο, νομίζω θα το επαναλάβω τρίτη φορά. Επειδή άκουσα τον κύριο Μαρινάκη, είπε ότι δεν θα μπούμε σε αυτή την ιστορία. Εμείς δεν θα. Δεν συζητάμε τον νόμο, δεν είναι δουλειά μας κυβέρνηση να ψάξει τον νόμο.
1: Στο ηθικό μπήκαν ερωτήματα.
0: Στο ηθικό μπαίνουν ερωτήματα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ακινήτου στο Ηράκλειο, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, έτσι. Εμείς δεν πάρουμε θέση υπέρ. Λέμε τι λένε οι δύο πλευρές.
1: Παρακολουθούμε
0: τι λένε οι δύο πλευρές. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ τι απαντάει για το ηθικό, τώρα μας το πει ο κ. Τσουγκαλάς πριν από λίγο. Ότι το 24 το κτηματολόγιο ήρθε ουσιαστικά και μονομερώς παρέτεινε τη μίσθωση επειδή δεν έβρισκε άλλο κτίριο.
1: Ακριβώς.
0: Θα μου πεις τώρα μέχρι το 24 τι γινότανε. Έτσι. Αλλά από το 24 και μετά μονομερώς.
1: Ζητάμε από τους πολιτικούς αρχηγούς να μην έχουν ακίνητα. Τους ζητάμε να μην τα εκμισθώνουν στο δημόσιο.
0: Σου λέει,
1: δικό, μου ερώτημα.
0: Ναι.
1: Δικό μου ερώτημα.
0: Εντάξει, ναι. Δικό μου. Από την άλλη μεριά, κάτσα να βάλω το άλλο.
1: Να το βάλεις,
0: που δεν είναι δικό μου.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως.
0: Ναι, σου λέει η κυβέρνηση ότι όταν είσαι, ας πούμε, πολιτικός αρχηγός ή πρόσωπο που εκτίθεται στην κρίση των πολιτών, δεν μπορείς, ας πούμε, να. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε: μας αμπουκιάζεις. Εγώ θα πω να εισπράττεις.
1: Να εισπράττεις χρήματα.
0: Έτσι, χρήματα. Ναι, είναι μια άποψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, είναι μια άλλη άποψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χτες. Προσπαθήσαμε να έχουμε και το ηχητικό, δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα, γι' αυτό θα το μεταφέρουμε εμείς. Είπε ότι έχουν επιστρέψει τα μισά χρήματα ήδη. Νομίζω άφησε.
1: Ότι τα χρήματα αυτά είναι από τις αμοιβές του ως ευρωβουλευτής.
0: Ναι, ότι τα μισά ήδη έχουν επιστρέψει. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι χρήματα τα οποία δεν βγήκαν έξω. Δηλαδή, δεν είναι λεφτά τα οποία έβγαλε στην Ελλάδα.
1: Από τράπεζες ελληνικές βγήκαν έξω.
0: Ήταν αμοιβές του.
1: Ακριβώς. Αμοιβές του ως ευρωβουλευτής.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι, εννοούσε κυβερνητικά στελέχη, πήραν λεφτά που έβγαλαν εδώ στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο
1: και τα μετέφεραν έξω.
0: Άρα σου λέει ποιο είναι το ηθικό, πού είναι το ηθικό ζήτημα.
1: Εντάξει, κάποιοι επιμένουν σε αυτό.
0: Αυτή είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς μεταφέρουμε απόψεις. Καλά είπες. Κάποιοι επιμένουν σε αυτό. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός και αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Και
1: να διεκδικείς, να θες να γίνεις πρωθυπουργός. Αυτό θέλει. Και να έχεις τα λεφτά σου
0: έξω.
1: Και μάλιστα μεγάλο ύψος καταθέσεων. Εντάξει, εγώ θα έλεγα εδώ ότι αν δεν γινόταν αυτή η αυλεψία, γιατί εμείς έχουμε πάρθει από την αρχή, όταν δημοσιοποιήθηκαν τα πόθεν έσχες με το 1 εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη, που από λάθος ο λογιστής του, όπως ο ίδιος μας είπε, δεν είχε δηλωθεί, δεν θα γινόταν όλη αυτή η συζήτηση.
0: Έτσι,
1: πιστεύω.
0: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θέλουμε να πούμε ότι το θέμα εμείς δεν το κλείνουμε εδώ. Ακούσαμε σήμερα την άποψη του ΠΑΣΟΚ, διαστόματος του εκπροσώπου του, ακριβώς για να έχετε μια εικόνα για το πώς προσεγγίζει η αξιωματική αντιπολίτευση όσα προσάπτονται στον επικεφαλής της για το ηθικό ζήτημα αυτών των δύο περιπτώσεων. Τη Δευτέρα, από πρώτο χέρι, συντονιστείτε εδώ, θα έχουμε και την άλλη άποψη, να τα μάθετε από πρώτο χέρι. Τι προσάπτει δηλαδή. Η κυβέρνηση, η οποία, η Γενναία Δημοκρατία, μπαίνουν από σήμερα στον αστερισμό του συνεδρίου, έτσι.
1: Βέβαια, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.
0: Ξεκινάει το συνέδριο. Στις 7.30 το απόγευμα θα είναι.
1: Με ομιλία
0: και
1: του πρόεδρου. Μάλλον ξεκινάει με ομιλία του κυρίου Ρουσόπουλου, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.
0: Εισαγωγή αυτό που
1: λέμε. Και μετά ομιλία του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 7.25, 7.30.
1: 7.25, αναφέρει ακριβώς το πρόγραμμα. 7.30.
0: Και βέβαια εσείς θα ακούσετε την ομιλία απευθείας από το Earth News Radio 105,8. Έτσι. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο συνέδριο. Μάλιστα αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ με τη Μαρία. Προκειμένου να έχουμε όλα τα νέα από το προσκήνιο, το παρασκήνιο, τα πηγαδάκια, τις συζητήσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον και μια σημασία η διεξαγωγή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την συγκυρία.
1: Γιατί ουσιαστικά τι θα επιδιώξει, προετοιμάζεται για την προεκλογική περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, είτε γίνουν το φθινόπωρο.
0: Και θέλει να εκπέμψει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας. Για να δούμε αν οι εξελίξεις γενικότερα θα συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Α, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα.
1: Όχι, τίποτα. Ξεχαστήκαμε.
0: Αν θέλετε μέσω Viber.
1: Earth News Radio θα πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Στην αναζήτηση. Έτσι και μπαίνετε σε σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμα. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Facebook, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε. Μπαίνετε σε σελίδα της εκπομπής μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος και έστειλε μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με ηλία άνω των 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 3 γιατροί. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε 8 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο.
1: Καλώς το κορίτσι μας, καλημέρα.
0: Η Γιάννα Αλφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να μας στείλετε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, Earth News Radio, πληκτρολογείτε δύο λέξεις στην αναζήτηση στο Viber. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Σχόλια, φωτογραφίες, καλημέρες, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Εγώ ακόμη ονειρεύομαι και λιγουρεύομαι αυτό το σίκο. Πώς το περιέγραψε, Διόνυς, με διέλυσε.
0: Ξεπέρασε και τον Γιώργο Κωνσταντίνου για το προφιτερόλ η περιγραφή. Έχω να το λέω αυτό. Όχι με έπεισε, δηλαδή το συζητάω. Το άκουγα και ήμουν έτοιμος να σταματήσω, έτσι, να κάνω όπισθεν και να ψάξω να βρω σίκο, ας πούμε, για να το.
1: Να το κόψεις στα τέσσερα, ναι, να το τυλίξουμε μπέικον και να βάλεις και το.
0: Διονύση Χατζημιχάλη, υποκλεινόμαστε και το εννοούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Βάρδα, ο οποίος σήμερα γίνεται 44. Είμαι επισήμως, λέει, λίγο κάπως. Είσαι στα καλύτερά σου, Γιώργο, να μην είσαι καθόλου κάπως. Είσαι στα καλύτερά σου, να ζήσεις χρόνια σου πολλά, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και εσύ να τους χαίρεσαι και να είσαι γερός και δυνατός. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει μια εκπληκτική ολάνθιστη φωτογραφία από το Βαβακόφτο Σερών.
1: Βουκαμβίλια, είναι καλά, τη βλέπω.
0: Είναι τριανταφυλιά.
1: Είναι τριανταφυλιά, υπέροχο χρώμα έχουν.
0: Είναι τριανταφυλιά. Και είδες αυτό που λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε, ότι τα τριαντάφυλλα της αυλής και του κήπου δεν έχουν καμία σχέση με τα τριαντάφυλλα που βλέπουμε και αγοράζουμε στα ανθοπολία. Έτσι,
1: όχι μόνο σε εμφάνιση, αλλά και το άρωμα το
0: καταπληκτικό. Και το άρωμα για τα πάντα. Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιο, ο οποίος μας στέλνει τις ωραίες του φωτογραφίες από την Καβάλα. Τι όμορφα που είναι και πόσο ζηλεύουμε που είσαι εκεί. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Αποστολόπουλο από τη Νέα Αγία Λομαγνησίας. Πρωινές διαδρομές. Μας στέλνει ένα ποιηματάκι να το διαβάσουμε. Πάντα πιστή στο έργο σας, ρολάρετε με γνώση. Ωραία με σας νιώθουμε. Ίσα για να ακουστείτε, να μάθουμε τα νέα σας, ενήμεροι να βγούμε, σε εσάς να βασιστούμε. Ξείς, αυτό είναι. Δηλώσεις, νέα σχόλια, ισορροπούν με χάρη, ανοίγουν νέους ορίζοντες, δένουν με εσάς ζευγάρι, ροή με στυλ και άποψη, ολούθα απολαμβάνουν.

0: Θεσσαλονίκη, την Ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, η οποία λέει ότι το ηθικό κενό βρίσκεται στο ότι η αντιπολίτευση ψέγει την κυβέρνηση για αυτά που κάνει η ίδια κατά κόρον. Πάντως λέει είχε πλάκα αυτό που είπε ο Τσουκαλάς, ότι η δεξιά επιτίθεται όταν πέφτει. Επίσης μέμφεται με τα θεληγμία στον Άδωνη, αλλά πλέον τον αντιγράφει και στον τρόπο ομιλίας. Ρωτάει και απαντάει στον εαυτό του. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ, σε μεγάλη έκταση, καθ' υπόδειξη είναι των επικοινωνιολόγων. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Δεν είναι.
1: Και δηλαδή, έτσι προλαβαίνουν και τις δικές μας ερωτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και καμιά φορά όταν μιλάνε συνέχεια και τους ρωτάμε, αφήστε με να τελειώσετε. Τελειώνει και ο χρόνος όμως.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη Τοξτοδούλη, το φίλο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά στα λόγια. Ο Γιώργος μας στέλνει και μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι αυτή η τέλεια φωτογραφία, ο Γιώργος ο Βάρδας. Για πες μας, δηλαδή, μια φωτογραφία από μια ακρογιαλιά, αλλά με μια θάλασσα λίγο...
1: Έχει λίγο αέρα σήμερα, αν είναι σημερινή φωτογραφία, έχει λίγο αέρα σήμερα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Από τη Ριζούπολη μας στέλνει ο Γιάννης το μήνυμά του. Και βέβαια στον άλλο Γιάννη, από το Σουλάρι της Αρκαδίας. 13 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
0: 13 βαθμούς.
1: Στο Σουλάρι.
0: Και στο Βασίλη το Παγιανίδη, από την Ορεστιάδα, από την ακριτική Ορεστιάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε προσέλιδα. Τι λες?
1: Ναι.
0: Α, όχι. Όχι.
1: Έχουμε και τους γκρούπις.
0: Γκρούπις, κάτσε γιατί.
1: Και δεν θέλουμε να τους αφήνουμε παραπονεμένους.
0: Για να ξεχάσουμε τις καλημέρες εδώ, γίνεται χαμός. Και θέλω να στείλω και μια καλημέρα στη Μέρη και στους άλλους παλιούς καλούς φίλους και συμμαθητές που κάνουν reunion σήμερα. Και ξέρω ότι ακούνε κάποιοι, πολλοί από αυτούς. Να είναι καλά, να είμαστε καλά. Καλημέρα στον φίλο το λατρεμένο, τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο. Πόσο καιρό είχα να σε ακούσω, Γρηγόρη μου. Επίδοση υποτροφιών, λέει, ο Ολυμπιακής προετοιμασίας στο Ίδρυμα Λεβέντη. Παιδιά γελαστά, αφοσιωμένα. Άντε, πάντα τέτοια. Καλόψυχα, ευγενέστατα. Μας στέλνει την καλημέρα του Γρηγόρης και τη φωτογραφία. Να σε καλά.
1: Και τη δική μας καλημέρα έχει.
0: Ποθητή Βάλβη από τη Σαντορίνη. Καλημέρες πολλές και αγκαλιές. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στέλνει το στίγμα της ημέρας.
1: Με αγωνία το περιμένουμε.
0: Τραμψή συνάντηση με αρκετές συμφωνίες αλλά και κόκκινες γραμμές όπως τα Ιβάν και αμερικανική οικονομία. Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Δεν θα ανεχθούμε κανένα αναθεωρητισμό από την Τουρκία, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της χώρας μας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη. Δυστυχώς, συννεφιά και σήμερα στην Αττική. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την αναπιότητη φίλη μας. Εδώ βλέπεις οι γκρούπις δίνουν πολύ δυναμικό παρόν κάθε μέρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στέλνει την καλημέρα σε όλη την παρέα, στην Ευγενίτσα, την αγαπημένη μας. Μας τύχει ένα πρόβλημα, μας στέλνει την καλημέρα. Κάτσε Ευγενία γιατί είναι λίγο σεντόνι. Θα το διαβάσουμε και θα σου πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία του Τσιτσάνη. Τι είναι, είναι κάτι σήμερα στα Τρίκαλα για Τσιτσάνη. Τρικαλινός ο Τσιτσάνης.
1: Κάποια εκδήλωση μου έχει σήμερα.
0: Κάποια εκδήλωση, για πες μας.
1: Γιατί στο Σαν σήμερα δεν είδα. Δεν είδα τίποτα. Κάτι επαιτειακό να υπάρχει αυτό.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Τα εύσημα για τη μουσική πάνε απευθείας στην Ήρα την Πανανίδου. Γιούλη, να σε καλά. Και ο Γιώργος μας διευκρινίζει ότι υπάρχει φωτογραφία του, είναι από το Κιάτο Κορινθίας. Τελικά όλη αυτή η περιοχή, παράκτια ζώνη της Κορινθίας είναι υπέροχη.
1: Είναι υπέροχη. Όλες οι παραλίες μας είναι υπέροχες. Είδες τώρα με τις γαλάζιες σημαίες, είμαστε η δεύτερη χώρα σε γαλάζιες σημαίες.
0: Αυτά είναι. Χτες
1: ανακοινώθηκαν.
0: Να το εκτιμούμε. Ρε, εσύ πες μου κάτι, εσύ που και την ιστορία διαβάζεις πριν πάμε στα προσέλιδα. Τελικά η ωραία Ελένη ήταν λευκή ξανθιά, λευκή μελαχρινή ή μαύρη.
1: Δεν μου βάλει το βαμμένη ξανθιά, βαμμένη κοκκινομάλα, παίζουν πολύ κοκκινομάλες. Στην ταινία του Νόλαν είναι μαύρη πάντα.
0: Δηλαδή τώρα έχουμε...
1: Και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ.
0: Μέχρι και ο Έλλον Μάσκ έγινε έξαλλος. Ο Έλλον Μάσκ. Και είπε ότι είναι ντροπή και προσβολή για τους Έλληνες κλπ. Γίνει δηλαδή. Πριν προλάβουν να
1: αντιδράσει. Και είναι δύσκολο να θυμώσει ο Έλλον Μάσκ. Είναι δύσκολο. Δεν μου λες τώρα αυτός. Έχει πάει, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι στην Κίνα μαζί με άλλους βέβαια επιχειρηματίες κτλ. Έχει πάρει και το παιδί μαζί.
0: Το οποίο έχει κλέψει εντυπώσει, πρέπει να σου πω, ο Πιτζερικάς.
1: Και ψάχνει, δεν το αφήνει να πάει σχολείο το παιδί που το. Σαν αποσκευή το.
0: Το βάζει από μικρό στις business.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε και μπράβο στην Κύπρο, κάτσε.
1: Προκρίθηκε, μπράβο στην βέβαια, Κύπρο, το λέγαμε
0: η οποία προκρίθηκε στα τελικά, ναι. Μαζί θα πάμε στα τελικά, άντε.
1: Βγήκε και η σειρά που θα διαγωνιστούμε.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Όπως μας είχαν πει ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό.
0: Στο πρώτο γκρουπ.
1: Ναι,
0: θες να σου πω. Group.
1: Ναι, πες την, αν την έχεις.
0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έκτη, ναι. Από ό,τι βλέπω.
1: Ψηλά δηλαδή.
0: Και η Κύπρος θα είναι 21η.
1: Μάλιστα.
0: Οι ανταγωνιστέ, η Φιλανδία είναι 17η, από ό,τι βλέπω. Η Δανία, κάτσε να σου πω και τη Δανία.

0: Λέει είναι, είναι λίγο dangerous αντίπαλος.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, πρώτη η Δανία.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη η Δανία θα εμφανιστεί. Λοιπόν, άντε.
1: Ρεκόρ τηλεθέαση κάναμε στον πρώτο ημιτελικό. Πάνω από 70%. Κάπως, δεν έχω δει τα στοιχεία για το. Φαντάσου θα γίνει το Σάββατο, δεν κυκλοφορεί κανείς.
0: Εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Ακύλα. Αυτό το παιδί εκπέμπει τόση θετική ενέργεια. Το λέω, το ξαναλέω, το πιστεύω. Δηλαδή το χαμόγελό του, η πίστη του, ο αγώνας που κάνει, το γεγονός ότι μας έχει ενώσει όλους, ας πούμε, η προσπάθειά του. Είναι συγκινητική η προσπάθειά
1: του. Εμένα μου αρέσει και ένα μήνυμα από το τραγούδι. Και θα σου πω ποιο είναι. Πώς στην εποχή των social media, της αποξένωσης, που όλοι είμαστε μια οθόνη και ένα κινητό, είναι ένα τραγούδι που απευθύνεται στη μητέρα του και λέει: κάνε υπομονή, μαμά. Εγώ. Τώρα το νόημα βγάζω. Εγώ θα σε βοηθήσω. Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα, μ' αρέσει αυτή η αναφορά.
0: Καλή επιτυχία, Ακύλα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά της ελληνικής αποστολής. Να πάνε, να τα δώσουν όλα και να μας το φέρουν. Αλλά και αν δεν μας το φέρουν, εγώ το ξαναλέω, είναι ήδη νικητές στις καρδιές μας.
1: Ακριβώς. Έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση. Και μια και μιλάμε για Eurovision, να σου πω ότι σαν σήμερα το 2004 προβάλλει η ΕΡΤ τη Eurovision, γίνεται στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ο Σάκης.
1: Ο Σάκης τρίτος βέβαια.
0: Το Σέκιτ.
1: Τρομερή. Θα μας το βρει ίσως με την τρομερή τούμπα και το κουστούμι που.
0: Περάσαν 22 χρόνια, αρέσει.
1: Περάσαν 22 χρόνια. Τότε
0: σαν ψέμα μου φαίνεται.
1: Η ΕΡΤ είχε κάνει τηλεθέαση, κάτι τέτοιο θα μου θυμίζει το Σάββατο, νομίζω, 86,5%.
0: Τι λες τώρα. Πάμε να το ξεπεράσουμε. Για δώσε πόνο, ρε Μαρία Βαγκυρίτση.
1: Πάμε να shake it.

0: πριν ακριβώς από 22 χρόνια, όταν ο Σάκης ήταν τότε μόλις 32 ετών.
1: Ο Σάκης λέει καλή, δεν έχει ηλικία ο Σάκης.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Τρίτος στο διαγωνισμό.
1: Είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη για την προηγούμενη χρονιά, το είχε κερδίσει η Σερτάμπ.
0: Η οποία Σερτάμπ δεν πήγε να τραγουδήσει φέτος, γιατί είχε.
1: Διαφωνούσε και κάτι διαφωνίε.
0: Είχε θέματα. Είχε θέματα. Λέει διαφωνίε κλπ. Δεν πήγε.
1: Ναι.
0: Τη θυμάμαι πάντως εκείνη την μέρα το διαγωνισμό. Νομίζω και θυμούνται και οι παλαιότεροι το θυμούνται πολύ έντονα. Είχε σκίσει ο Σάκης. Λοιπόν, άντε.
1: Και μετά ήρθε η πρωτιά της Έλενας Παπαρίζου. Eurovisionologue, γίναμε κι εμείς.
0: Είχε έρθει μετά από 11 χρόνια. Όχι, μετά από ένα χρόνο, ρε. Sorry.
1: Μετά από ένα, ναι.
0: Μετά από
1: ναι.
0: ένα χρόνο. Μπερδεύτηκα.
1: Τώρα.
0: Με μπερδεύεις, ναι. Μπερδεύεις εσύ.
1: Ήταν πρόγγελος. Για όλα αυτά εγώ.
0: Αυτό, εννοείται.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα αφού θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, χρειαζόταν αυτό για να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα.
0: Ξεκινάμε με την καθημερινή.
1: Ναι.
0: Έχει τρία πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο νομίζω ότι δεν πρέπει να το προσπεράσουμε έτσι εύκολα. Έχει κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Γράφει καθημερινή. Για καλοκαίρι εντάσσεων στο Αιγαίο ετοιμάζεται η Αθήνα, καθώς μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η Άγκυρα προαναγγέλει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις σε αυτό. Η Ελλάδα, γράφει καθημερινή, έχει τρόπους να απαντήσει, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για αναθεωρητικές βλέψεις που εγείρονται επί ανύπαρκτων δικαιωμάτων, έκανε λόγο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, από το Αγαθονήσι, χτες. Λοιπόν, τέλεια, θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα πιο αναλυτικά. Θέμα δεύτερο στην καθημερινή. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους.
1: Η οποία είναι τόσο καλά στημένη, σε τρομάζει πραγματικά. Το πρώτο τηλέφωνο απειλεί τους ηλικιωμένους ότι θα τους σκοτώσει και παίρνουν δεύτερο τηλέφωνο δίθεν από την αστυνομία και ζητούν πληροφορίες για να με προστατεύσουν.
0: Διαβάζουμε επίσης. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Γράφει εφημερίδα ότι το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέλησης, όπως αναφέρουν οι ειδικοί στην καθημερινή. Τι μορφή. Είναι καραμπινάτη παραμέληση. Δηλαδή, τώρα...
1: Παραμέληση, τελεία.
0: Αστειευόμαστε ή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Παραμέληση, ξερά, τελεία, παύλα, παράγραφος. Όταν του δίνεις ένα κινητό για να απαλλαγείς από την υποχρέωσή σου να ασχοληθείς μαζί του.
1: Παλαιότερα το άφηνες στην τηλεόραση, τώρα το δίνεις κινητό.
0: Ναι. Λοιπόν, η καθημερινή έχει ακόμη μια φωτογραφία εντυπωσιακή, είναι η αλήθεια, από τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο, με τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια που τον καλοδέχονται με αμερικανικές και κινέζικες σημαίες αναχείρας. Τίτλος: Αυρώτες αλλά και προειδοποιήσεις για Ταϊβάν.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Θυμάστε χθες που συζητούσαμε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Εκείνη την ώρα το μεταφράζαμε, ήταν στα αγγλικά, στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Συζητήθηκε πάρα πολύ η παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας τον 5ο αιώνα π.Χ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Είναι η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού που λέγαμε χθες ότι θα είχε προγραμματιστεί χθες από τη Θράκη. Σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Και πολιτικό παρασκήνιο, το στοίχημα του Λεκανοπεδίου για το Πασόκ και διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Το θέμα που σχολιάζαμε πριν από την καθημερινή.
0: Τώρα εγώ γελάω, δεν μπορώ να μην το πω σχολιάσω.
1: Έλα, βλέπεις,
0: θα πάω σε ένα άσχετο θέμα. Μετά θα πάμε στα πρωτοσέλιδα, θα επιστρέψουμε αμέσως. Βγαίνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, δεν λέμε σε ποιο σταθμό. Εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε μια μεγάλη οθόνη που είναι
1: βλέπουμε
0: μοιρασμένη στα τέσσερα και βλέπουμε διάφορους σταθμούς. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παρακολουθούμε ταυτόχρονα τι μεταδίδεται, έτσι ακριβώς για να έχουμε μια γενική εικόνα. Το καταλαβαίνετε, παρακολουθούμε και τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, σε τηλεοπτικό κανάλι του ανταγωνισμού υπάρχει τίτλος «Πεπόνια στα 3 ευρώ και καρπούζια στα 1,80. Και είναι η ρεπόρτερ που είναι στη λαϊκή αγορά μπροστά από τον πάγκο με τα καρπούζια και το καρπούζι έχει 1,49.
3: Φτύνει, να βγει στον αέρα.
0: Μέχρι να γραφτεί ο τίτλος, φτύνει το καρπούζι. Λέω τώρα εγώ.
1: Και λοιπόν, να κάνω και ένα άλλο σχόλιο. Άμα θέλεις από το Μάιο να φας καρπούζι, θα το πάρεις λίγο ακριβότερο από ό,τι συνήθως.
0: Μα συγγνώμη τώρα, το Μάιο να φας καρπούζι.
1: Μα πες μου.
0: Δεν τα έχουμε.
1: Πες μου. Άσε που έχω και ενημέρωση για τα κεράσια που σου έλεγα. Έχω ρεπορτάζ.
0: Κολοκύθι, καρπούζι, παύλα κολοκύθι, ναι.
1: Κόκκινο, μόνο χρώμα θα έχει.
0: Για πες και τα κεράσια.
1: Σου λέγα ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα είχα βρει 15. Μου λες 15, πού πήγες στο κοσματοπωλείο? Έχουν πέσει αυτήν την εβδομάδα κάτω από 10.
0: 10, αυτό είναι, να πάμε.
1: Ακριβά και πάλι, αλλά είναι ακριβό φρούτο τα κεράσια.
0: Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Οι κόφτες των Πανελλαδικών», οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Και ακόμη διαβάζουμε στην Εφημερίδα των Συντακτών: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη απόδοση πρώην Πρωθυπουργή. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ, ο ΣΥ δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ των υπερδυνάμεων.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πρώτο θέμα της. Πήγα να κάνω ένα γραμματισμό. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Αυτός είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, Τζιπίνγκ Τραμπ. Λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Και αυτό που έλεγες πριν, Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη, ωραία Έλενη. Γελάς.
0: Μα τώρα, εντάξει. Θα δεις ότι θα βρούμε θέμα να μαλώνουμε.
1: Ναι. Walk agenda και η απάντηση του Νόλα στην κριτική που του άσκησαν για τον Οπενχάιμερ, δεν ήτανε?
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Ήταν μόνο λευκοί ηθοποιοί.
0: Ηθοποιοί, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και οι πρωταγωνιστές.
0: Μα αυτό είπε ο Elon Musk, ότι ο λόγος για τον οποίο ο Νόλαν έκανε, ας πούμε, έδωσε σε μια μαύρη ηθοποιό το ρόλο και την παρουσιάζει μαύρη την ωραία Ελένη, ήταν ακριβώς για να αποφύγει τις αντιδράσεις εάν δεν το έκανε, ναι, αυτό το πράγμα. Το έδινε σε μια λευκή ηθοποιό. Λοιπόν, Ριζοσπάσεις κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή», αύριο και την Κυριακή, το διήμερο της ΕΕΔΙΕ. Η ΕΕΔΙΕ είναι κίνηση ειρήνης, θυμάσαι.
1: Ναι, ΕΕΔΙΕ, βέβαια.
0: Κίνηση ειρήνης.
1: Βέβαια.
0: Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές. Προσκύμενοι στο ΚΚΕ. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Κορύφωση της Κυριακής με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Την ίδια μέρα η Παγκρίτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων και φορέων του νησιού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διαβάζουμε. Σε πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά από το Ορμούζο στην Ταϊβάν στη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Πρώτο θέμα, crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Δεύτερο θέμα, μάλλον το πρωτοσέλιδο είναι μοιρασμένο. Οι χθεσινές εκδηλώσεις για το βραβείο Καρλομάγνο στο Άχεν. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί, ήταν από αυτούς που εκφώνησαν ομιλία μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο. Η φωτογραφία λοιπόν στο μπαλκόνι του Δημαρχείου, Ευρωπαϊκή Έπαινη για την Ελλάδα. Ο τίτλος, τρίτη φωτογραφία, ο Τραμπ, ο ΣΥ και ο Θουκυδίδης. Τον είδαμε και αλλού αυτόν τον τίτλο.
0: Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας». Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. 5 κινήσεις πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στη θέση τους. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου.
1: Μάλιστα, Εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Αναφέρεται στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο τίτλος από την Εφημερίδα Κόντρα. Δεύτερο θέμα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι Βέλγιο ρίξε χθες. Δηλητηριώδη ο Νίκος Παπάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Αναμενόμενο νομίζω, σε έναν βαθμό,
1: απόλυτα, γιατί είναι από τα στελέχη που θα μείνουν εκτός. Φαίνεται ότι
0: μένουν εκτός. Νομίζω με τον Παύλο τον Πολάκη θα μείνουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ίσως και είναι αυτοί με τους οποίους θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αν κατέβει, βέβαια.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο, ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για ότι γίνονται πιέσεις, υπάρχουν ασκούνται πιέσεις για αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Η σοφία του Θουκυδίδη διεμπνέει την ηγεσία του πλανήτη». «Οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο αλλά όχι και στην Ελλάδα». 5 μέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των ΗΠΑ για τη μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Προς G2 στη θέση των G20.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι
1: G2, G2, είπα Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα.
0: Κίνα,
1: ε?
0: Αυτό.
1: Εντάξει, δύο υπερδυνάμεις. Ολοκληρώνω εγώ την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με το μανιφέστο.
0: Να πω κάτι ακόμα από την αστεία, γιατί έχει σημασία. Ναι. Και να το πούμε. Ιστορική ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Χθες. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες, αλλά και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Ήταν ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
1: Ναι. Στη Βουλή, ναι. Εφημερίδα Μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο Μανιφέστο, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030, συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης και δέσμευσης για τη χώρα που μπορούμε να χτίσουμε εφόσον επιλέξουμε την ενότητα αντί του διχασμού. Ένα απόσπασμα από το άρθρο. Και το πρωτοσέλιδο είναι μοιρασμένο, αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό, ναι. Κρατικοδίωτος ο θυμωμένος πρόεδρος του Πασόκ, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως βλέπεις, μπαίνει μετεπιτάσιο στο ηθικό ζήτημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα μπαίνει και εκ δεξιών και εξ ευωνήμων. Μπήκε και από αριστερά τώρα, όπως είδες από πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια, από κάποια πρωτοσέλιδα.
0: Την κόντρα. Λοιπόν.
1: Ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Φαντάζομαι πώς θα πάμε στις εκλογές. Ελπίζω να μην συζητήσουμε μόνο για αυτό, οποτεδήποτε γίνουν, ξαναλέμε. Ελπίζω να μην συζητάμε μόνο τέτοια. Να συζητάσουμε και λίγο ουσία.
0: Πάντως είδες ότι το θέμα του νόμιμου και του ηθικού έρχεται, ξανάρχεται, ξαναματάρχεται. Είναι
1: λίγο λάστιχο, βέβαια. Είναι λίγο θέμα λάστιχο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας το εκλαμβάνει όπως τον βολεύει, όπως τον εξυπηρετεί. Και το νόμιμο και το ηθικό. Κυρίως το ηθικό. Γιατί στο νόμιμο δεν μπορεί να έχει πολλές εκδοχές.
0: Στο νόμιμο δεν μπορεί, ναι, εννοείται. Το ηθικό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, 8:56 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι γίνεται με την κίνηση, Μαρία μου?
1: Ναι.
0: Έχεις κάτσε να πούμε μια καλημέρα από την κίνηση. Μια τελευταία
1: καλημέρα, ναι.
0: Στο Βασίλικο Βασιλιάδη και στο Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και στη Ρούλα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλές κουβέντες δεν διαβάζουμε, είπαμε. Είναι θέμα αρχής. Για πες.
1: Στον Κηφισό, λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στην κάθοδο σε δύο σημεία. Το ένα ξεκινάει από τη Λυκόβηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Το σημείο που περνάει την Αττική Οδό, την έξοδο για την Αττική Οδό. Έχουμε μια μικρή χαλάρωση και της κίνησης και ξανά από την είσοδο για Αχαρνών μέχρι την Ιερά Οδό έχουμε πάλι πολύ πολύ κίνηση. Στην άνοδο, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την έξοδο για Αχαρνών έχουμε πολύ κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών, από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπως κάθε ημέρα και σήμερα. Έχουμε κίνηση και στην είσοδο όμως Λεωφόρος Αθηνών προς Αθήνα, προς το κέντρο έχουμε, ναι, κίνηση. Πατριάρχου Ιωακήμ με πολλή κίνηση. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού, Βουλιαγμένης, η συγκρού στην είσοδο προς το κέντρο, προς την Αθήνα. Η παραλιακή όπως κάθε μέρα είναι πια σταθερή εικόνα αυτό. Από τον Άλυμο μέχρι και το κέντρο του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά πολύ πολύ κίνηση. Στον Πειραιά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά έχουμε κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι αυτή την ώρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, την Κατερίνα και τη Μαρία από την Καρδίτσα. Αγκαλιές μεγάλες ραδιοφωνικές. Και στο φίλο μας, το Δημήτρη τον Μπεκιαρίδη από τα Σέρας. Γεια σου ρε Δημήτρη,
1: κεράσια,
0: που μας στέλνει κεράσια.
1: Κεράσια.
0: Από το χωράφι του, να είστε καλά, μια φωτογραφία βέβαια είναι αυτή. Αλλά είναι τόσο ζωντανή που μας έρχεται να βάλουμε το χέρι και χράπ να βουτήξουμε μια χούφτα κεράσια. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πίσω, θα είμαστε κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλεο, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Εγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης πιο συγκεκριμένα και η ανοιχτή γραμμή 9 και 9 πρώτα λεπτά ζωντανά από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Σχόλια, συνεντεύξεις, ειδήσεις πάνω στα βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Ανακοινώθηκαν και οι γαλάζιες σημαίες, οι ακτές, οι μαρίνες που αποκτούν αυτό το σήμα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, απλά κάποιοι που συμμετέχουν, δήμοι, εφαρμόζουν κάποιες διαδικασίες και διεκδικούν την γαλάζια σημαία, η οποία μπορεί και να αφαιρεθεί. Από εκεί και έπειτα η Νέα Δημοκρατία έχει το συνέδριό της, περιμένουμε και τα νέα κόμματα, ένα καλοκαίρι στην κυριολεξία φουλ προεκλογική δραστηριότητα. Ο κ. Γιαννακούρας σήμερα στην Τρίπολη το απόγευμα στις 7 κάνει εγκαίνια στο πολιτικό του γραφείο, στο γραφείο της Τρίπολης. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, την καλημερίζουμε. Γιώργος Γαλανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό. Πάντα το θέμα της γορτινίας και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι στην επικαιρότητα. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί και όχι μόνο εκεί, υπάρχουν και αλλού προβλήματα. Ένα Σαββατοκύριακο έρχεται με πάρα πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε πολλά επίπεδα. Από εκεί και έπειτα ο παγετός που είχε, που έπεσε Τρίτη και Τετάρτη του μήνα, 3 και 4 Μαΐου, εξακολουθεί να πονοκεφαλιάζει. Σύσκεψη χθες εκπροσώπων συλλόγων, αγροτικών και συνεταιρισμών και ομοσπονδίας στην Τρίπολη, στο εργατικό κέντρο, για συντονισμό δράσεων, για διεκδίκηση θεμάτων. Θα συνταχθεί και ένα αίτημα, ένα πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο θα προωθηθεί και βέβαια θα ζητηθεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι μόνο να δοθούν απαντήσεις. Το πρώτο που ζητούν και φαίνεται να είναι στην επικαιρότητα είναι μια γενναία προκαταβολή να δοθεί τώρα άμεσα, γιατί είναι θέμα επιβίωσης των αγροτών. Ζητούν λοιπόν μια γενναία προκαταβολή τώρα και όχι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου που έχει ακουστεί μετά και την παρουσίαση του κυρίου Λικουρέτζου στην Τρίπολη. ΕΡ Τρίπολης, ανοιχτή γραμμή, ο καιρός δροσερός με συννεφιά και βέβαια με κάποιες πιθανότητες βροχής το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές, κάπου αλλού δεν βρέχει. 101,5 στα FM η ΕΡ Τρίπολης, Σταύρος Ζορμπαλάς στο μικρόφωνο και 2710-2248-57 το τηλέφωνο μας. Θα δούμε αμέσως μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια εξέλιξη όπου προκύπτει χθες και βέβαια θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.

Νομίζω η ώρα πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που

0: Ελληνική ραδιοφωνία, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την Κυριακή, 205 χρόνια από την ηρωική μάχη στο Βαλτέτσι, υπάρχει το πρόγραμμα του εορτασμού. Επίσης, την Κυριακή, εορτασμός της ιστορικής μάχης των Βερβαίνων. Και βέβαια, πάνω κάτω την ίδια ώρα, στο Δειράχη Μεγαλόπολης, μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον μεγάλο στρατηγό Παναγιώτη Κεφάλα. Από εκεί και έπειτα όμως προκύπτει και κάτι νεότερο, κύριε Σκύρη, για το θέμα που έχει να κάνει ευρύτερα με τον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το μνημιακό αυτό εκεί δεδομένο, το πόσιμο για την Τρίπολη, την Αρκαδία, την Πελοπόννησο, τη χώρα, τον ελληνισμό. Είχαμε μία ανάρτηση χθες από τον κύριο Γιώργο Πραχαλιά, διδάκτορ γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ, και όχι μόνο. Γιατί μετά και την απόφαση του Μαρτίου στο πλαίσιο της συντήρησης του έφυπου Ανδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, που το Υπουργείο Πολιτισμού είχε πάρει μία απόφαση περί μη χαρακτηρισμού του ως νεωτέρου μνημείου, λόγω βασικά ότι χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα χρόνια να περάσουν. Υπήρξε και μια γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Από εκεί και έπειτα λοιπόν είχαμε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μια προσφυγή για να υπάρξει ακύρωση, χωρίς αυτό να σημαίνει παύση εργασιών που ήδη είναι σε εξέλιξη σε εργοστασιακό χώρο στη ΒΠΕ Τρίπολης. Παύση εργασιών δεν σημαίνει αυτό, αλλά ζητείται να ολοκληρωθεί μία διαδικασία ώστε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας να επιδικάσει το θέμα του χαρακτηρισμού των οστών του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και βέβαια να θεωρηθεί αυτό όλο ως μνημείο. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι ο κ. Πραχαλιάς την επόμενη εβδομάδα στην Τρίπολη θα δώσει και σχετική συνέντευξη τύπου για όλο αυτό. Ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής σε δικηγόρο για την αίτηση ακύρωσης. Χειρίζεται λοιπόν έτσι νομικά την υπόθεση ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Τον έχουμε τον κύριο Πραχαλιά στο τηλέφωνο. Κύριε Πραχαλιά, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να τοποθετηθώ δημόσια για ένα θέμα που θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό, όχι μόνο για την Τρίπολη, αλλά συνολικά για την ιστορική μνήμη του τόπου μας.
0: Ερώτηση πρώτη για κάποιους που δεν ξέρουν. Πάμε σε νέα καθυστέρηση του έργου συντήρησης, διάσωσης, όπως λέγεται, του Ανδριάντα με αυτή την κίνησή σας ή όχι?
1: Κοιτάξτε, άκουσα και την εισαγωγή σας. Να πω εξ αρχής ότι σήμερα σε μια τόσο σύντομη συνέντευξη δεν θα αναπτύξω συνολικά και αναλυτικά το σύνολο της υπόθεσης, γιατί θα επιθυμώ την Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα να πραγματοποιήσω μια συνέντευξη τύπου μαζί με τον δικηγόρο που χειρίζεται νομικά την υπόθεση, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα πραγματικά περιστατικά και νομικά δεδομένα της προσφυγής που καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρώ όμως πολύ σημαντικό σήμερα να ξεκαθαρίσω ορισμένα βασικά ζητήματα. Είναι τρία βασικά ζητήματα και σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα και ξεκινάω με το πρώτο και βασικότερο και είναι ακριβώς αυτό που ρωτήσατε κι εσείς. Θέλω να διαβεβαιώσω με πλήρη ειλικρίνεια και στεντόρια φωνή να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας στην Τρίπολη ότι η προσφυγή που κατέθεσα δεν επηρεάζει απολύτως σε τίποτα το χρονοδιάγραμμα συντήρησης και επανατοποθέτηση του έφυπου Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία του Άρεως. Και το λέω αυτό γιατί συνειδητά, πολύ συνειδητά, δεν ζήτησα από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστολή υπάρξης των εργασιών συντήρησης. Οι εργασίες αυτές συνεχίζονται κανονικά με το χρονοδιάγραμμα που έχουν ορίσει και τον τρόπο που έχουν ορίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και του Δήμου Τρίπολης. Και η προσφυγή μου αφορά αποκλειστικά και μόνο το ζήτημα του χαρακτηρισμού του Ανδριάντα ως νεωτέρου μνημείου. Τίποτε άλλο. και το θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπάρξει η εντύπωση ή έστω και η υπόνοια ότι επιχειρούμε να εμποδίσουμε συντήρηση, επιστροφή του Ανδριάντα στην πόλη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα και δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ προσωπικά να θέσω να διακινδυνεύσει η επιστροφή του Ανδριάντα και πάνω τοποθέτηση του στην Τρίπολη. Είναι ένα ζήτημα και ο Κολοκοτρώνης αλλά και η τιμή και η αξιοπρέπεια της Τρίπολης και το όνομα της Τρίπολης που ξεπερνά και εμένα και τον οποιονδήποτε άλλο. Άρα μακριά από μένα οποιαδήποτε προσπάθεια καθυστέρησης των εργασιών. Δεύτερον. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρο σε αυτό.
0: Δεύτερον.
1: Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που θέλω επίσης να εξηγήσω, γιατί η προσφυγή κατατέθηκε χθες. Δηλαδή, στο τέλος της νόμιμης προστασμίας των 60 ημερών που είχαμε δικαίωμα από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 17 Μαρτίου του 2026. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. 17 είναι την Κυριακή, δεν θα μπορούσαμε να καταθέσουμε την Κυριακή, άρα η τελευταία μέρα ήταν σήμερα. Παρασκευή, το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Γραμματεία δέχεται τις καταθέσεις μετά τις 11 η ώρα. Mm-hmm. Οπότε ξέρετε, αν σήμερα Παρασκευή πηγαίναμε 11 η ώρα στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας να καταθέσουμε, μπορεί η Γραμματεία να μην ήταν εκεί, να υπήρχε καμιά στάση εργασίας, καμιά απειλή για βόμβα που συνήθως γίνεται και να μην είχαμε περιθώριο να καταθέσουμε σήμερα. Καταθέσαμε χθες, μία μέρα πριν λήξει η προθεσμία. Γιατί το κάναμε? Γιατί μέχρι και την τελευταία μέρα, πριν τη λήξη της υποθεσμίας, δεν είχε χορηγηθεί στο δικηγόρο μου το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, παρότι το είχαμε ζητήσει επισήμως. Και στη βάση αυτής της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που ήταν σημειωτέν με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν ομόφωνη, εξεδόθη η απόφαση αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού περί μη χαρακτηρισμού ως νεωτέρου μνημείου του Ανδριάντα και αυτήν ακριβώς προσβάλλουμε. Επομένως, μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθούσα και εγώ και ο δικηγόρος να έχουμε πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της υπόθεσης πριν προχωρήσουμε στην κατάθεση της αίτησης ακύρωσης. Άρα δηλαδή γι' αυτό κάναμε χθες, καταθέσαμε την αίτηση ακύρωσης, θα την είχα κάνει πολύ νωρίτερα, αλλά μέχρι και τελευταία στιγμή δεν μας έχει προφασιστεί τα πάντα η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν μας έχει χορηγήσει μέχρι και σήμερα τη σχετική απόφαση. Από αυτόν είναι ένα από τα σημεία που θα αναπτύξουμε και στη συνέντευξη τύπου με τον δικηγόρο, όπως και το γιατί.
0: Τρίτον.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στο τρίτο που είναι η ουσία. Τα δύο πρώτα ήταν διαδικαστικής φύσεως και ήθελα να τα διευκρινίσω. Πάμε στο τρίτο ζήτημα, το οποίο για μένα είναι η ουσία. Εγώ το έγραψα και στην ανάρτησή μου, μια μεγάλη έκκληση στους πάντες. Να αποσυνδέσουμε αυτή την υπόθεση της προσφυγής από οτιδήποτε άλλο. Να την αποσυνδέσουμε από πολιτικές αντιπαραθέσεις, από προσωπικές συγκρούσεις, από θεωρίες, από σενάρια, από υπερβολές, από ακρότες. Τα ακούω όλα αυτά, τα σέβομαι μέχρι ένα βαθμό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως δευτερεύουσα σημασίας. Υπάρχει μόνο ένα ερώτημα, το οποίο αυτό θέτω. Πρώτα απ' όλα το έθεσα στον εαυτό μου και το απάντησα και αυτό θέτω και δημόσια.
0: Ποιο?
1: Το ερώτημα είναι ένα και απλούστατο. Ο Εύκος Ανδριάντας, στη βάση του οποίου φυλάσσονται τα οστά του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, είναι μνημείο του νεότερου ελληνισμού ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Και όχι απλώς με βάση τον νόμο, που με βάση τον νόμο είναι ξεκάθαρο ότι είναι. Είναι ξεκάθαρο, πληρεί τα κριτήρια, τα ιστορικά και κοινωνικά κριτήρια που λέει ο νόμος. Αλλά πρώτα αυτό το ερώτημα, ανεξαρτήτως το τι λέει ο νόμος, πρέπει να το απαντήσει ο κάθε ένας συμπολίτης μας, ο ίδιος τον εαυτό του. Να βάλει το χέρι στην καρδιά, όπως έγραψα χαρακτηριστικά, να σκεφτεί και η συνείδησή του να του υπαγορεύσει την απάντηση. Αν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, στον κάθε ένα από εμάς, είναι όλα τα υπόλοιπα. Παίρνουν το δρόμο τους. Αυτό είναι το ερώτημα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Θεσμικά, ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό το ερώτημα, ξέχωρα από τον κόσμο και εμείς?
1: Θεσμικά έχει απαντήσει το Υπουργείο Πολιτισμού με αυτή την απόφαση και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σε αυτό το ερώτημα απάντησαν. Το οποίο, πάλι θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γνωρίζω πολύ καλά το πώς και το γιατί καταλήξανε σε αυτή την απόφαση. Δεν θέλω να τοποθετηθώ, όπως είπε και ο Πολυζωήδης σε κάποια στιγμή, θάπτω εις τους κρυψώνας της σιωπής το πώς και το γιατί. Δεν πρόκειται να εκθέσω το ανθρώπους, το πράγμα, την καταστάσεις. Γνωρίζω όμως πάρα πολύ καλά, έχω πλήρη επίγνωση πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση το Κεντρικό Συμβούλιο και εξ αυτού αποφάσισε το Υπουργείο Πολιτισμού. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Εγώ το ερώτημα που θέτω και γι' αυτό προσέφερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν νομίζει, όποιος νομίζει λοιπόν ότι είναι, απαντήστε θετικά σε αυτό το ερώτημα, ότι ο Ανδριάντας και η βάση του υποφυλάσσεται τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη είναι μνημείο του νεότερου ελληνισμού, ναι, τότε καταλαβαίνει ότι η προσφυγή μου έχει απόλυτη βάση, πρέπει να ακυρωθεί αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και να αναπαινθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων για νέα νόμιμη κρίση. Είναι απλό, αλλά για να φτάσουμε εκεί, το ερώτημα είναι απλό και ζητώ από τον κάθε ένα με το χέρι στην καρδιά να απαντήσει ο ίδιος στον εαυτό του, να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει: ρε παιδιά, το μνημείο του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη με τα οστά του είναι νεότερο μνημείο του ελληνισμού ή όχι? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτε άλλο.
0: Εάν πούμε ότι είναι νεότερο μνημείο, χαρακτηρίζεται μελλοντικά, δεν ξέρω ποιος, μένει ως έχει ή προτείνετε εσείς και ζητάτε και κάτι άλλο, μια ανάπλαση ευρύτερα του χώρου, του μνημείου, μια διαφοροποίησή του ως προς το αν μπορεί αυτό να εμπλουτιστεί ή να γίνει μια παρέμβαση στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν μιλάω για μετατόπιση, για παρέμβαση στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζετε...
0: Προτείνετε πολλά... δηλαδή και κάτι άλλο ξέχωρα από αυτό που έχετε πει για τους τάφους των Κολοκοτρωνέων.
1: Κοιτάξτε,
0: είπα και... Και θέλω επίσης και ένα χαρακτηρισμό και με αυτό να κλείσουμε γρήγορα, την ίδια στιγμή που το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων.
1: Κοιτάξτε, ένα-ένα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή εγώ επικεντρώνομαι στο ερώτημα που έχω θέσει δημόσια. Και ξαναλέω, ότι γιατί το κάνω αυτό? Γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, η νομική και η ατομική του καθενός, αλλά κυρίως η νομική και η θεσμική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, επιλύει και θα μας υποδείξει όλα τα επόμενα βήματα. Αυτή η απάντηση θα μας οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Όχι γιατί το λέω εγώ ή εσείς ή οποιοδήποτε άλλος, γιατί αυτό ορίζει ο νόμος και το θεσμικό κείμενο και πλαίσιο που καθορίζει αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι το ερώτημα. Για όλα τα υπόλοιπα, εγώ έχω τοποθετηθεί δημοσίως και με συνεντεύξεις μου που υπάρχουν ελεύθερες και είναι ανοιχτές, αλλά και με γραπτά μου κείμενα στο διαδίκτυο. Εγώ ό,τι έχω να πω ή είχα να πω για το συγκεκριμένο ζήτημα ή τις όποιες προτάσεις για αναπλάσεις, τις έχω καταθέσει γραπτά και δημόσια. Δηλαδή, δεν είμαι μετάχρηστο προφήτης εγώ. Ό,τι είναι να πω, έχω τοποθετηθεί την ώρα που θεωρούσα ότι έπρεπε, πριν γίνουν τα γεγονότα, και είναι ανοιχτά και προσβάσιμα στον καθένα να τα δει. Όλα αυτά, κύριε Ζορμπαλά, θα τα αναπτύξουμε την Τετάρτη στη συνέντευξη τύπου, η οποία εγώ θέλω επίσης και αυτό να είναι ξεκάθαρο, ότι για ό,τι κάνω για το συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και ξεπέρνα Κολοκοτρώνης και η Τρίπολη, είναι πολύ πιο πάνω από μένα τον ελάχιστο και τον ασήμαντο και πολύ πιο πάνω από όλους μας, γιατί όλοι είμαστε ελάχιστοι και ασήμαντοι μπροστά σε αυτές τις δύο έννοιες, την έννοια της Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και την έννοια της Τρίπολης. Άρα εγώ ό,τι κάνω θα ενημερώνω θεσμικά και δημόσια μαζί με τον δικηγόρο της υπόθεσης όλη την τοπική κοινωνία της Τρίπολης, γιατί δεν είναι μόνο δικό μου θέμα, αφορά τους πάντες. Εγώ είμαι ανοιχτός άνθρωπος, με γνωρίζετε νομίζω και προσωπικά. Δέχομαι απόψεις, συμβουλές, καθοδηγίες, δηλαδή δεν είμαι ένας δογματικός τύπος. Εγώ, αν μου βρεθεί κάποιος ωραία σπαχαλιά, πιστεύω να κάνω αυτό, το ακούω, το δέχομαι. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και μας ξεπερνά όλους. Αυτό θέλουν να κρατήσουν όλοι όσοι μας ακούν.
0: Μάλιστα. Περισσότερα την επόμενη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και για τη συνομιλία, κύριε Πραχαλιά, με αφορμή έτσι την προσφυγή, την αίτηση ακύρωσης στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Σε κάποιο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας αυτό θα συζητηθεί?
1: Το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ήδη έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα του νομικού κόσμου. Είναι μια υπόθεση που από τη στιγμή που την καταθέσαμε και τη διάβασε η γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας, πήρε φωτιά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μια υπόθεση συντριπτική και θα προσελκύσει το μεγάλο ενδιαφέρον όλου του νομικού και όχι μόνο κόσμου της χώρας. Γι' αυτό συνιστώ, αν θέλετε, φιλικά προς τους πάντες.
0: Ψυχραιμία, ναι.
1: Να είναι ψυχραιμία και πολύ προσεκτική στο τι κάνουν και στο τι λένε.
0: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, με το θέμα που προκύπτει από χθες, που έγινε γνωστό μέσω της ανάρτησης του κ. Πραχαλιά, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Περιμένουμε τις εξελίξεις και τη συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα στην Τρίπολη. 9:31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή, Να σας πούμε ότι στις 21 του μήνα, Μαρία, η μέρα Πέμπτη είναι 21 του μήνα, θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, εκεί όπου θα πάμε σε μια τελετή εγγενείων του συγκεκριμένου παλατιού που έχει γίνει μια ανάδειξη, διάσωση και του ψηφιακού μουσείου. Γίνονται και άλλα πράγματα στις εκκλησίες εκεί, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, στις μοναδικές βυζαντινές ιστορικές εκκλησίες. Έχουμε το διάκοσμό τους και όλα αυτά. Έργα από το ΕΣΠΑ ξεκίνησαν αρχικά επί εποχής Παναγιώτη Νίκα, οι πρώτες διαδικασίες ένταξης, και τώρα προχωρούν αυτά τα έργα. Και βέβαια θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Γενικώς εκείνες τις ημέρες η Σπάρτη και ο Μιστράς θα έχουν την τιμητική τους, γιατί έρχονται και οι μεγάλες εκδηλώσεις για τα παλαιολόγια. Μαρία Ντάτουλη, πάμε σε μια μικρή διακοπή, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Μάλιστα, εδώ δεύτερο μέρος. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Η ΕΡΤ Τρίπολης, η ανοιχτή γραμμή. Σύσκεψη για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του σφοδρού παγετού του Μαΐου. Πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη χθες με πρωτοβουλία συλλόγων, παραγωγών, κυρίως της Λακωτής Μεσσηνίας. Στο εργατικό κέντρο έγινε η σύσκεψη. Και βέβαια εκεί συζητήθηκε πώς πρέπει να κινηθούν οι παραγωγοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ετοιμάζουν κείμενο ετοιμάτων, θα προωθηθεί παντού, θα ζητήσουν και απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητούν βασικά μια καλή γενναία προκαταβολή τώρα για να ζήσουν, όπως λένε. Δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους, οι ίδιοι δεν έχουν δουλειά και όχι μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Θέλουν μια γενναία προκαταβολή τώρα σε ένα ποσό αναστρέμα 200 και ευρώ. Θα δούμε. Για να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις. Πρώτα είναι ο κύριος Βασίλης Βουρλίτης από την Λακωνία. Τοποθετήθηκε αυτός, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι μπορούμε να κάνουμε και κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες δράσεις ξέχωρα και πέρα από όλα αυτά. Για να ακούσουμε τον κύριο Βουρλίτη.
1: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες. Νομίζω ότι έδειξε ένα δρόμο και η Πελοπόννησος το πώς ενεργήσαμε και στα μπλόκα. Θεωρώ ότι είχε μια δυναμική κατάσταση εδώ πέρα. Έδειξε ένα μήνυμα, μια μαζικοποίηση κόσμου από κάτω, από Μεσσηνία, Λαγωνία, εδώ Αρκαδία που έδωσε και το κύριο όγκο, πόσο λένε στα μπλόκα, πόσο λένε εδώ πάνω στην Εστάνη και στο Βιπέ, η Κορινθία. Καλά, αυτοί οι καλοθελητές απομονώθηκαν, δηλαδή τους απομόνωσε το ίδιο το αγροτικό κίνημα. Αλλά το κύριο θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε και την παρακαταθήκη που έχουμε από προηγούμενους αγώνες ή από προηγούμενα ζητήματα. Δηλαδή η Μεσσηνία έχει με παρακαταθήκη με το ζήτημα με το πώς έκανε τότε μέσα στο COVID με την πατάτα. Η Αργολίδα έχει χαρακτήρα, πόσο να λέμε, τον παγετό που έγινε πριν, πόσο ήταν, 2-3 χρόνια, πόσο ήταν, που ουσιαστικά κινητοποιήθηκαν εκεί πέρα, βγήκανε στον δρόμο και πήρανε προκαταβολή. Δηλαδή πριν ακόμα τελειώσουν οι καταγραφές τους δώσανε προκαταβολή 300 ευρώ το στέμα. Αλλά αυτό γιατί έγινε? Γιατί ξεχύθηκε ο κόσμος μαζικά, πιέστηκαν βουλευτάδες, ιστορίες, έτσι γίνεται.
0: Για να ακούσουμε και τον κύριο Σπύρο Νικολόπουλο από την Μεσσηνία, ήταν πρόεδρος εκεί στο παρελθόν της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας. Η Μεσσηνία έχει και Ομοσπονδία. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νικολόπουλος.
2: Πρέπει να δράσουμε μαζικότερα και σε κοινό πλαίσιο όλοι μαζί. Μήπως καταφέρουμε να διεκδικήσουμε μια αποζημίωση, γιατί από ό,τι φαίνεται νομίζω ότι εδώ, ειδικά στην Αρκαδία, Αργολίδα, η ζημιά είναι και πιο εκτεταμένη και σε άλλα προϊόντα εκτός των αμπελιών. Η πείρα μας έχει δείξει ότι όταν αγωνιζόμαστε μπορούμε να τραβήξουμε κάποια κέρδη για την επιβίωσή μας, και σε αυτή τη βάση να συζητήσουμε σήμερα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Ο κύριος Νικολόπουλος αναφέρεται τώρα και σε κάποια αιτήματα. Τα πρώτα θα υπάρξουν κι άλλα. Θα εμπλουτιστεί η λίστα αυτής της επιστολής που θα σταλεί παντού. Να τον ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό.
2: Να πληρώνομαστε τη ζημιά στο 100% χωρίς κόφτες. Να ζητάμε άμεση αλλαγή του κανονισμού, να καλύπτονται όλες οι ζημιές σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Να συμβαδίζει με την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από μια ζημιά, να μην είναι μόνο για φέτος, αλλά και τις επιπτώσεις.

0: επιπτώσεις που βρίσκουμε μπροστά μας όλο το, στα επόμενα χρόνια και να έχουμε ένα κούρεμα ταυτόχρονα διαγραφής χρεών σε τράπεζες, εφορίες και ΕΦΚΑ όσο διαρκούν οι επιπτώσεις από τη ζημιά που έχουμε πάθει. Αυτά να καλύπτονται από το κράτος και παράλληλα να τονίσουμε ότι συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε, όπως είναι το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, το ρεύμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, οι τιμές στα προϊόντα μας που είναι βασικά εκτός αγοράς, χαμηλά κτλ.
1: Εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Τσοτίνας, από ο πρόεδρος της διοίκησης του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας. Να και αυτός τι είπε, μεταξύ άλλων.
2: Στην Αρκαδία θα βγαίνανε περίπου 18 με 20.000 τόνοι σταφύλι. Να βγουνε τρεις. Με αυτά που είπε ο συνάδελφος με τα παροτσάπια που τα λέμε εμείς. Δεν βγαίνουν παραπάνω. Έτσι υπήρχαν δέντρα τα οποία έχουν αρχίσει ήδη και κόβονται. Από το χειμώνα, γιατί ήταν και η περσινή χρονιά καλή, και ξεκινάνε και τώρα αφού τα διέλυσε ο παγετός, να μιλήσουμε για χλάδια που φέτος ήταν παραγωγικά τα δέντρα μας, γιατί πέρυσι δεν είχαμε και σε μέγεθος φουντουκιού τα πήρε, αν πας δηλαδή αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και ξερά, έχουν αρχίσει...
3: Παγετός τα πήρε.
2: Τα πήρε ο παγετός, τις φρέσκες φούντες που είχε και τα χλάδι τα έκαψε και αυτό είναι η χαρά του βακτηρίου. Τώρα θα μπει και το βακτήριο μέσα και θα αρχίσει να ξεραίνεται και το δέντρο. Να μιλήσουμε για τι άλλο. Βύσσινα κεράσια, κλαίμε. Αμύγδαλα, καρύδια, κλαίμε. Ο γεωπόνος που θα έρθει δηλαδή πρέπει να είναι γάτα για να καταλάβει το αμπέλι. Γιατί άμα καθίσει πάνω και δει το σταφύλι εκεί πέρα και δεν δει κάτω ότι έχει καεί και έχει πεταχτεί από το τρίτο μάτι, που ουσιαστικά είναι ο νοικοκύρης που αφήνουμε στο κλάδεμα για του χρόνου, και δεν το καταλάβει, κλάφτα.
1: Και η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Αργολίδας, με αφορμή και μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βιολογική παραγωγή, έχει καταθέσει μία επιστολή έτοιμα, όπου ζητά κάποια πράγματα, την άμεση ενεργοποίηση των προγραμμάτων για τους παραγωγούς που πληρούν τα κριτήρια, καμία ανακατεύθυνση πόρων, τονίζει, άμεση στήριξη των πραγματικών παραγωγών που πλήττονται από το κόστος το μεγάλο της παραγωγής, και βέβαια καλούν όλες τις ενώσεις των βιοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων να πάρουν θέση απέναντι στην επίθεση, όπως τη χαρακτηρίζουν, που δέχονται. Καλούν την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και κάθε αγρότη να αγωνιστούν μαζί με την Ένωση, όπως λέει η σχετική επιστολή. Τώρα, έχουμε και ανοιχτά εινοποιεία, Μαρία Ντάτουλη, έτσι, στην Πελοπόννησο, από την Ένωση Εινοπαραγωγών Αμπελώνα της Πελοποννήσου. Ανοιχτές πόρτες, λοιπόν, 23 και 24 Μαΐου, το Σαββατοκύριακο, στη γιορτή του Ελληνικού Αμπελώνα και του Εινοτουρισμού, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης «Δρόμοι του κρασιού της χώρας». Επισκέψιμα, εινοποιεία, αυτά που είναι μέλη των δρόμων του κρασιού της Πελοποννήσου, διάφορα εινοποιεία της Πελοποννήσου συμμετέχουν και στην Αρκαδία, και στη Μεσσηνία, είσοδος ελεύθερη, και στην Ηλία, στην Αργολίδα, στην Αχαΐα κλπ. Ένα μουσικό χαλάκι θα ακούσουμε τώρα λίγο για να πάμε στο επόμενο θέμα.

0: Γιατί δεν έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε και στην Τρίπολη ποδηλατικούς αγώνες. Σάββατο στην περιοχή της λίμνης Τάκας και την Κυριακή στην Τρίπολη και όχι μόνο. Έχουμε και την ημέρα των μουσείων, ανοιχτά μουσεία, διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε ένα ιστορικό περίπατο το Σάββατο σε διάφορους τόπους μαρτυρίων, εκτελέσεων και όχι μόνο στην Τρίπολη κατά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου, 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Η Καρίτενα, χρόνια πολλά στην Καρίτενα, γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος Αθανάσιος. Επίσης την Κυριακή πάρα πολλά δρόμενα, ξέχωρα και πέρα από αυτά που είπαμε για τις για τους εορτασμούς ιστορικών μαχών. Έχουμε και τον 8ο αγώνα δρόμου ή μαραθώνιος για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, Κυριακή το απόγευμα στις 6, 8ος κατά σειρά και λοιπά και λοιπά, πολλά πράγματα. Αλλά για να σταθούμε λίγο εκ νέου σε κάτι καινούριο που έρχεται και φιλοδοξεί να καθιερωθεί. Είναι έξυπνη ιδέα η γιορτή της Αφροδίτης στο παράλιο Άστρος, Σάββατο 6 το απόγευμα και Κυριακή συνάμα το βραδάκι. Υπάρχει και μια ελληνοκυπριακή εκεί συνάντηση και μουσικοχορευτική βραδιά. Είναι μια πρωτοβουλία από την Δραστήρια Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας και την κοινότητα βέβαια του παραλίου Άστρος, στόχος η επισκεψιμότητα και όχι μόνο. Για να δούμε λοιπόν αυτό το οποίο έρχεται το Σάββατο. Είχαμε μιλήσει με την πρόεδρο της διοίκησης της Ένωσης, την κυρία Βίβιαν Μανολέσου, την έχουμε εκ νέου στο τηλέφωνο να μας πει δύο λόγια για όλο αυτό το θέμα με τον ερχομό από τη θάλασσα της Αφροδίτης, 6 το απόγευμα στο παράλιο Άστρος, πολυθεματικό, πολιτιστικό δρόμενο με έξυπνες ιδέες που μπορεί έτσι να καθιερωθεί εάν έτσι αγκαλιαστεί και αγαπηθεί στο μέλλον. Κυρία Μανολέσου, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά. Όλα έτοιμα?
1: Όλα έτοιμα είμαστε, όλα έτοιμα. Mm-hmm. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε για πρώτη φορά έτσι, λέμε ότι θα γίνει κάτι στην περιοχή καινούριο, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Είναι μια εκδήλωση η οποία θεωρώ ότι είναι μοναδική, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που συνδυάζει όχι μόνο το κομμάτι ας πούμε του πολιτισμού αλλά και του τουρισμού, διότι θα έρθουν εδώ οι άνθρωποι αυτοί, οι επισκέπτες μας από την Κύπρο, με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή σχέση, είχαμε γνωριστεί πριν από κάποια χρόνια σε κάποια έκθεση τουρισμού. Κάναμε ένα farm trip με γραφεία πολλά τουριστικά που είχαν έρθει στην περιοχή τότε, και μέσα από αυτό το farm trip προκύψαν αυτές οι συνεργασίες. Και τώρα οι άνθρωποι αυτοί θα έρθουν, θα ξεναγηθούν για 5 μέρες στην Κοινουρία και κάποια άλλα μέρη της Αρκαδίας, Κοινουρία Αρκαδία, υπόλοιποι. Και παράλληλα δημιουργήσαμε μία γιορτή, γιατί ξέρετε ότι συνήθως όταν πάμε κάπου σε ένα μέρος το συνδυάζουμε με εκδηλώσεις. Πάντα ρωτάνε τι εκδήλωση υπάρχει. Εμείς θέλαμε από παλιά να κάνουμε την εκδήλωση της Αφροδίτης. Το είχαμε κατά νου εδώ και κάτι χρόνια με το Συμβούλιο και το Σύλλογο. Ήρθε και έδεσε το timing. Mm-hmm. Λοιπόν, αναμένονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα έρχονται οι φίλοι μας οι Κύπροι από το Ινστιτούτο Πολιτισμού Κύπρου και από το ΕΠΟΛ, το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και το Σύλλογο το Πολιτιστικό, λαογραφικός όμιλος Χρυσοσπηλιώτισσα. Όλοι αυτοί θα έρθουν εδώ για να απολαύσουν τις ομορφιές της Αρκαδίας μέσα από ένα ταξίδι πενταήμερο και να παραβρεθούν σε μία γιορτή που τους τιμά και γίνεται προς τιμήν τους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα έχει πολλά δρόμενα. Έχει την πρώτη μέρα 16 Μαΐου στις 6 ώρα. Θα έχουμε παρέλαση της Αφροδίτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Καϊκάκια, ναι, καϊκάκια αποστολισμένα μέσα στο λιμάνι της Μαρίνας. Θα είναι πολύ σινεματικό. Εχθές παραλάβαμε και το Άρμα.
0: Πολύ ωραία. Σάββατο όλα αυτά, έτσι, εκεί στις 6 το απόγευμα, με καλή θέαση.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα έχουμε συμμετοχή, έχουμε μπαλέτα, έχουμε χορούς νησιώτικους, θα έχουμε διαγωνισμό καλύτερο στεφάνι από τους συμμετέχοντες του, από πολιτιστικούς και άλλους φορείς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πάρα πολλά και κεράσματα εμπνευσμένα από αρχαία Ελλάδα για όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στο παράλιο Άστος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Έχουμε κάτι, έχετε κάποιο άγχος, τίποτα, υπάρχει κάποιο θέμα με καιρό, τίποτα, όχι.
1: Όχι, όχι. Πιστεύουμε ότι θα έχει καλό καιρό, ναι. Έτσι λέει. Ο Θεός μαζί μας, ναι. Τι να πω, ο καιρός και ο Θεός μαζί μας. Έχουμε και στις 17 του μήνα την μουσικοχορευτική βραδιά,
0: ναι.
1: Την
0: Κυριακή, ναι,
1: ναι.
0: 8 η ώρα το βραδάκι, το απόγευμα, ναι.
1: Ναι, να έρθουν όλοι να διασκεδάσουμε μαζί. Θα έχουμε και χοροδία που θα έχει παραδοσιακά τραγούδια. Θα σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την Ένωση των Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας και το Δρόμενο. Λοιπόν, σήμερα 6 το απόγευμα, μην το ξεχάσουμε, Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, η Λαϊκή Ενότητα έχει μια σύσκεψη, μια συζήτηση ανοιχτή, με αφορμή και τις πολιτικές εξελίξεις. Θα είναι η κυρία Σπανού από την Αθήνα, 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Και βέβαια, με αυτό θα κλείσουμε, με δύο πράγματα θα κλείσουμε. Έχουμε και την κυρία Διαμάντου Μανολάκου από το ΚΚΕ, βουλευτής. Περιοδεία σήμερα στην ΕΜΕΑ και στην Τρίπολη. Θα είναι στην Τεγέα, στην Κερασίτσα το μεσημέρι, πρωί μάλλον, εκεί κατά τις 11. Στις 12 θα βρεθεί στα γραφεία του ΕΛΓΑ στην Τρίπολη, εκεί στον προϊστάμενο, με κλιμάκιο του ΚΚΕ. Πάντα το θέμα των αγροτών του παγετού και των ζημιών. Η κυρία Μανολάκου θα είναι μετά στη μία στα γραφεία του κόμματος, θα δώσει και συνέντευξη τύπου μία το μεσημέρι. Και βέβαια κλείνουμε με τον Αστέρα Άκτορα. Είναι το τελευταίο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή χρονιά. Τα πάντα κρίνονται αύριο. Έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα για την παραμονή του. Έχει φάει, που λέμε, έχει αφήσει ούτε και την ουρά. Γι' αυτό λοιπόν στο παιχνίδι με την Κηφισιά, 7 το απόγευμα αύριο, μας ζητάει εκ νέου την μαζική παρουσία μας. Όπως έγινε και με τον Πανσεραϊκό. Το ίδιο να γίνει και αύριο, 7 το απόγευμα, με την Κηφισιά, ώστε η ομάδα να φτάσει στη νίκη, να τελειώσει μια και καλή αυτό που βίωσε το μαρτύριο τους τελευταίους μήνες, και βέβαια να σχεδιάσει και να γυρίσει σελίδα μετά από όλα όσα βίωσε φέτος, με καθαρό αέρα να ξεκινήσει κάτι καινούριο την επόμενη σεζόν. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, την καλημερίζουμε, της λέμε καλό Σαββατοκύριακο, και βέβαια θα ακούσετε και δελτία ειδήσεων σε λίγο. Γιώργος Οργανώσεις Μουσικές Επιλογές ήταν, Σταύρος Ρομπαλάς στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα, και εκεί θα πάμε μετά όταν φύγουμε από το στούντιο, έχει μια εκδήλωση σε καφέ μπιστρό της πλατείας Άρεως με αφορμή την ημέρα της μητέρας, της οικογένειας, της γονεϊκότητας. Μια εκδήλωση από την δραστήρια, είναι αλήθεια, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρινας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και όχι μόνο, αυτή την ώρα σε λίγο σε μαγαζί ανοιχτό, έτσι καλοκαιρινό, της πλατείας Άρεως. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυμποφορέ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο, Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέκη Μπρούσαλη. Προθεσμία για τη Δευτέρα 18 Μαΐου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, έλαβαν από την Εισαγγελία Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και απάτες με υπολογιστή, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την απόφαση για την έγκριση των αποτελεσμάτων της δεύτερης φάσης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Δυναμική μέθοδος ανάδειξης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων μέσω της τεκμηρίωσης και ανάλυσης των μνημειακών συνόλων, σύνταξη προτάσεων διαμόρφωσης των απαιτούμενων υποδομών λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων για την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο και τη σύνδεσή τους με το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον», υπέγραψε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την Εύα Κοινουρίας. Λίγες ημέρες απομένουν για τους φορολογούμενους που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Η σημερινή μέρα αποτελεί το βασικό ορόσημο για όσους επιδιώκουν μείωση 4% στο ποσό που θα προκύψει από την εκαθάριση της δήλωσης. Μετά από την ημερομηνία αυτή, μετά από σήμερα δηλαδή, η έκπτωση περιορίζεται σταδιακά στο 3% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 15 Ιουλίου, που αποτελεί και την τελική προθεσμία υποβολής. Το Κέντρο Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης Αριστοναύτες άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του πριν από λίγες μέρες, υποδεχόμενο το κοινό σε μια αρχική παρουσίαση και γνωριμία με το χώρο και τη φιλοσοφία του. Πρόκειται για ένα σύγχρονο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στη Μυκηναϊκή Ναυτική Τέχνη και τα ομοιρικά ταξίδια, που φιλοδοξεί να ταξιδέψει τους επισκέπτες στην καθημερινότητα και την ναυτική δραστηριότητα της εποχής. Μέσα από το κέντρο, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους αριστοναύτες, να ενημερωθούν για τη ζωή των ανθρώπων της περίοδου, καθώς και για τις τεχνικές ναυπήγησης των πλοίων της εποχής. Η δημιουργία του κέντρου αποτελεί ένα νέο πολιτιστικό ορόσημο για το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας του τόπου. Τώρα από τις υπόλοιπες ειδήσεις, ο Σύλλογος Ποντίων του Νομού Αργολίδας και Φίλων του Ποντιακού Ελληνισμού Παναγία Σουμελά οργανώνει εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου στο Άργος. Εκδηλώσεις εορτασμού για την ιστορική μάχη των Βερβαίνων Κοινουρίας της 18ης Μαΐου του 1821 οργανώνει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας την Κυριακή 17 Μαΐου. Σε συνεργασία με την κοινότητα των Βερβαίνων πραγματοποιούνται και φέτος καθιερωμένες τιμητικές εκδηλώσεις. Το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου και θα ακολουθήσει επίσημη δοξολογία. Η επιμνημόσυνη δέηση θα γίνει στο χώρο του Μνημείου των Ηρώων. Αύριο Σάββατο 16 Μαΐου θα γίνει για πρώτη φορά η γιορτή της Αφροδίτης στο Άστρος της Κοινουρίας με διοργανωτή την Ένωση των Τουριστικών Καταλυμάτων της Ανατολικής Αρκαδίας σε συνεργασία με την κοινότητα του παραλίου Άστρους. Στόχος της εκδήλωσης είναι η τουριστική προβολή του Δήμου και η αύξηση της επισκεψιμότητας. Η εκδήλωση έχει σαν κεντρικό θέμα τον ερχομό της Αφροδίτης. Θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του παραλίου Άστρους Κυριακή 6 το απόγευμα, ενώ στις 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την Ελληνοκυπριακή Βραδιά που θα περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια της Άνοιξης από τη χοροδία του Αγίου Ανδρέα Κοινουρίας, παραδοσιακό μουσικό, χορευτικό συγκρότημα από την Κύπρο και χορευτικά αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου. Ταυτόχρονα θα γίνει αδελφοποίηση μεταξύ του Συλλόγου των Τουριστικών Καταλυμάτων της περιοχής και του Ινστιτούτου Πολιτισμού Κύπρου, κάτι που θα ενισχύσει τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας της Κύπρου. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών οργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των στρατών Καποδίστρια μία συναυλία με τη Ρίτα Ντονοπούλου που συναντά την Ορχήστρα Δωματίου Όπους. Πρόκειται για μία μουσική παράσταση με έργα των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκη, Θάνου Μικρούτσικου και άλλων σπουδαίων δημιουργών. Παρουσιασμένα μέσα από νέες ενορχιστρώσεις για Ορχήστρα Δωματίου υπό τη μουσική διεύθυνση του Πελοπίδα Μαυρόπουλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στην καρδιά της Αρκαδίας, στο καταπράσινο χωριό Κολίνες, για πρώτη φορά έρχεται το Κολίνες Sound Festival, ένα τετραήμερο μουσικής τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση, από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Ο καιρός βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας θα είναι ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Γαλανός με τις δικές του μουσικές επιλογές. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της Τρίπολης στους 101,5 στα FM. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά με τις μουσικές μας επιλογές. Για τις μουσικές επιλογές αυτής της ώρας. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντολη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Της Ουτοπίας Χάδια ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Του πρώτου τραγουδιού που ακούσαμε από την Λιζέτα Καλημέρη και θα συνεχίσουμε με το Μαύρο Κρασί και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.

Αυτό ήταν το αύριο που χάνεται. Το ακούσαμε από τον Απόστολο Ρίζο. Θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Αυτή τη φορά με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Κώστα Μακεδόνα. Ως εδώ είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης, στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με τον αξέχαστο Νίκο Παπάζογλου σε ένα από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια. Ένα και ένα ήταν ο τίτλος. Και συνεχίζουμε με την Ανδριάνα Μπάμπαλη και το «Ούτε για αστείο».

Ήταν η Αντριάννα Μπάμπαλη, ούτε για αστείο ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με μια συνεργασία του συγκροτήματος των ΕΚΜΕΚ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τίτλο «Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο».

Αυτό λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας του συγκροτήματος των ΕΚΜΕΚ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώ θα συνεχίσουμε με την Γλυκερία και με ένα τραγούδι που θυμίζει ασπρόμαυρη ταινία.

Καλέ, πως τα λες, ακούσαμε από την μπάντα Πριόζα, Κατερίνα Κούκα. Η επιμονή σου είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού που θα ακούσουμε από την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η επιμονή στο τίτλο τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Και ενώ εσείς ακούτε τη Γιώτα Ανέγκα και το ήθελα να με κρατάς, εμείς στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ την τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδας. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 11 υπάρχει για σας ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβαλής και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του Ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Εδώ είμαστε μαζί. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και βέβαια με Σαββατοκύριακο μπροστά μας, όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11 είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 παρά 5 περίπου, όπου και σήμερα θα ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με την ονομασία της εκπομπής μας να είναι «Μπάλα είναι και γυρίζει». Ακούγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης όπου παράγεται, αλλά και την ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και εκεί. Στην ΕΡΤ Τρίπολης ο Παναγιώτης Μαριόλος εδώ απέναντί μου και η Μαρία Ντάντουλη είναι οι δύο τεχνικοί μας. Γεώργιος Γαλανός, ο άνθρωπος για τις μουσικές επιλογές, τα τραγούδια, τις μουσικές και όλα αυτά που ακούτε στη διάρκεια της εκπομπής, όχι μόνο σήμερα, σε όλες τις εκπομπές μας. Και για την ΕΡΤ Καλαμάτας, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα ζωντανά ταυτόχρονα με την εκπομπή που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης και μας ακούτε. Οι συνάδελφοι λοιπόν στην ΕΡΤ Καλαμάτας, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς. Η συχνότητα για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 για τα FM, για την ΕΡΤ Καλαμάτας διπλή συχνότητα στα FM 107,2, 104,4.

Στα άλλα στοιχεία της σημερινής 15ης Μαΐου, είμαστε όπως είπαμε Παρασκευή με Σαββατοκύριακο μπροστά μας και βλέπω στο εορτολόγιο Οσίου Αχιλλείου, όχι Αχιλλέα, Αχιλλείου, Οσίου Πανχωμίου του Μεγάλου και Οσίας Καλής. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, όχι ο Αχιλλέας, ο Αχίλλειος Γεώργια, και δεν μην πεις σε κανένα Αχιλλέα χρόνια πολλά, στον Αχίλλειο θα πεις. Είναι Αχίλλειος Πτέρνα, όλοι την έχουμε. Τακ, ποια είναι η Αχίλλειος Πτέρνα του Γαλανού, για βρες την, την ξέρεις, εγώ την ξέρω. Της Μαρίας, του Παναγιώτη, άμα τη βρεις, είσαι εντάξει, καλά πας. Ο Παχώμιος, ο Παχούμιος και ο Πάχος εορτάζει σήμερα. Καλή και Κάλλη. Καλή, ωραίο όνομα, σε λένε Καλή. Εντάξει. Το ερτολόγιο λοιπόν αυτά λέει. Καιρικές συνθήκες μπερδεμένες. Οι αλλεργίες μας ταλαιπωρούν. Αψού από εδώ, αψού από εκεί. Μάτια τσούζουν αυτά. Εντάξει, ο αέρας κάνει τη δουλειά του. Γίνεται η γονιμοποίηση. Τα ξέρετε αυτά τώρα. Άνοιξη είμαστε. Φυσικά δεν είναι ότι πρέπει. Αλλάζει η διάθεση, αλλά μέχρι να σταθεροποιηθούμε λίγο ταλαιπωρούμαστε. Θα δούμε. Μπήκαμε ήδη στο μήνα Μάη στη μέση. 15 Μαΐου είμαστε στη μέση του μήνα Μάιου και προοδεύουμε ολοταχώς για καλοκαίρι, για Ιούνιο. Είπαμε για τους καιρούς και τις καιρικές συνθήκες στην Τρίπολη, συννεφιά. Σήμερα δεν έχει αέρα όπως είχε χθες. Λίγο ήλιο, θα ξανασυννεφιάσει, θα ξαναβγάλει ήλιο στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα και θα ανέβει κι άλλο, αλλά όχι πάρα πολύ. Δεν θα πάμε πολύ μακριά όσο αφορά τη θερμοκρασία, μέχρι τους 20 και μετά θα παραμείνει εκεί. Και αυτό θα συμβεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο και αύριο, από ό,τι διαβάζω εδώ στην πρόβλεψη, αύριο Σάββατο ίσως έχουμε και βροχόπτωση. Έτσι βλέπω στην πρόβλεψη. Όχι κάτι το φοβερό. Αλλά η βροχόπτωση δεν ξέρω μήπως φέρνει πάλι λασποβροχή. Γιατί και τα αυτοκίνητα που είδα στην βροχή που έριξε χθες, έτσι ήταν πάλι με τέτοιο θέμα. Ή προχτές. Πάλι ήταν με... Όχι, χθες ήταν. Χθες ήταν η βροχή. Είναι με λάσπη. Θα δούμε. Θα τα ξεπεράσουμε και αυτά. Τι να κάνουμε. Πάμε στα αθλητικά μας όμως τώρα και την ειδησιογραφία. Ο Αστέρας Άκτορ πρέπει να τελειώσει αύριο τη δουλειά. Θα δούμε τι γίνεται με το ρεπορτάζ. Παίζει με Κηφισιά 7 η ώρα και να παραμείνει στη Super League και μαθηματικά αν συμβεί νίκη με την Κηφισιά αύριο. Αυτό νομίζω ότι είναι το ιδανικό και αυτό θα γίνει. Αν είναι ξεκάθαρο να το δείτε, θα το δείτε. Ο Μακέντα ψηφίστηκε και MVP με τον Πανσεραϊκό. Θα απουσιάσει και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα βρεθεί η λύση και γενικά πώς θα βρει τη λύση να κερδίσει το παιχνίδι ο Αστέρας. Αυτό είναι που απασχολεί, όχι μόνο ποιος θα καλύψει το κενό του Μακέντα. Έως αύριο η διάθεση των εισιτηρίων θα τα δούμε αναλυτικά για τα του Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε τα της Μαύρης Θύελλας που δεν ακούγεται κάτι μεταγραφικό, κάτι έτσι με κινητικότητα όσο αφορά τις ανανεώσεις, τις αποδεσμεύσεις, τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Ακούγεται το σχεδιασμός για το δημοτικό στάδιο και οι εργασίες που θα ξεκινήσουν, ακούγεται για το ότι θα κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό η Καλαμάτα. Ωραία. Περιμένουμε όμως και άλλες ειδήσεις που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Θα δούμε αναλυτικά φυσικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου με την τελευταία αγωνιστική για τα play-off. Προσέξτε, τελευταία αγωνιστική του Σαββατοκύριακου, την Κυριακή συγκεκριμένα, για τα play-off 1-4 και 5-8 και προτελευταία για τα play-out, όπου θα παίξουν οι ομάδες μέσα σε αυτές και ο Αστέρας Άκτορ αύριο με την Κηφισιά. Είχαμε χθες για την Greek Basketball League τον Άρη να παίζει στην Αθήνα με την ΑΕΚ στο πιστό των Άνω Λιωσίων στην Σανέλ Αρένα. Η ΑΕΚ κέρδισε με 87-81 και έχει κάνει το 1-0 στην διαδικασία των play-off της Greek Basketball League. Σήμερα αυτό το μάτς τώρα, πώς θα πάει να παίξει, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο. Δηλαδή τώρα, είναι τώρα τρελό αυτό πραγματικά. Σκέψου να είσαι παίκτης του Παναθηναϊκού, όλοι να
είναι απογοητευμένοι και όλοι να έχουν αδειάσει τόσο πολύ μέσα τους και να σε βάζουν τώρα να παίξεις, το σε βάζουν σε εισαγωγικά γιατί είναι υποχρέωση για το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, είναι πρωτάθλημα Ελλάδας η Greek Basketball League, να σε βάλουν να παίξεις παιχνίδι με τη Μύκονο. Η Μύκονος λοιπόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, αντί ο Παναθηναϊκός να προετοιμάζεται για το Final Four, θα παίξει με τη Μύκονο, είναι υποχρέωση και για το πρωτάθλημα. Σήμερα στις 7 η ώρα R2 Sport το παιχνίδι, θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται και στα play-off. Τελευταία αγωνιστική τώρα, έκτη, που έχουμε την Κυριακή για τα μπαράζ ανόδου του Super League 2, το συζητάγαμε και έξω, λέγοντας τι γίνεται με την τιμωρία του πύργου στο μάτς με τη Ζάκυνθο που διεκόπη στο δημοτικό στάδιο και στον πύργο. Ακόμα απόφαση δεν έχει βγει. ΔΕΑΒ τιμώρησε τον πύργο, έτσι κι αλλιώς βγήκε η απόφαση από τη ΔΕΑΒ. Μία αγωνιστική, όχι όμως τιμωρία για την ομάδα. Δεν έχει δικαιοδοσία η ΔΕΑΒ να το κάνει αυτό. Θα δούμε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τι απόφαση θα πάρει για την τύχη του αγώνα πύργος Ζάκυνθος και τη διακοπή του. Πάντως την Κυριακή, τελευταία αγωνιστική, θα παίξει Ζάκυνθος με τον Εθνικό στη Ζάκυνθο και ο Άρης Πετρούπολης με τον Πύργο. Έτσι είναι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής για να εξασφαλίσουν δύο από τις τέσσερις ομάδες ακόμα τώρα που μιλάμε, και οι τέσσερις ομάδες μπορούν να ανέβουν με την τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει μαθηματικά εξαφανιστεί η ελπίδα για κάποια ομάδα και οι τέσσερις ομάδες διεκδικούν άνοδο με την τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου, έτσι τα έχουμε χαρακτηρίσει, στον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής για την Super League 2. Είναι η άνοδος που απευθείας οι δύο πρώτες ομάδες θα βρεθούν εκεί.

Θα ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα Άκτορ, όπως κάνουμε σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής μας όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αστέρας εξάλλου είναι η ομάδα της περιφέρειας Πελοποννήσου του νομού μας που παίζει στην Super League 1 από το 2007 μέχρι και σήμερα. Και δεν είναι μόνο της περιφέρειάς μας, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι όλη της Πελοποννήσου. Η μόνη ομάδα από την Πελοπόννησο που παίζει στην πρώτη κατηγορία είναι ο Αστέρας Άκτορ. Τώρα βέβαια την επόμενη σεζόν θα είναι και η Καλαμάτα και θα έχουμε δύο ομάδες στη Super League 1 τη νέα σεζόν 2026-27 ποδοσφαιρική σεζόν, μιλάω έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Ο Αστέρας λοιπόν που αύριο έχει την ευκαιρία μπροστά του, στα χέρια του, στα πόδια του, στο γήπεδό του, στο σπίτι του, να παίξει απέναντι σε μια αδιάφορη Κηφισιά. Είδα ο Λέτο κάνει τραπέζια στους παίκτες. Έχουν εντάξει χαλαρώσει και αυτοί. Έσωσαν την ομάδα. Ναι, επιτυχία μεγάλη. Μια χαρά τα παιδιά. Να κάνουν τα τραπέζια τους, να περνάνε ωραία, να έρθουν εδώ τη βόλτα τους στην Τρίπολη. Εντάξει, καλά παιδιά. Ναι, γεια σας. 1-2-0. Ωραία. Πολύ ωραία. Τα λέμε του χρόνου. Έτσι είναι. Τι γελάς Μαρία. Τι. Γιατί όπως θα πάει ο Αστέρας στο Αγρίνιο. Μετά, άμα τελειώσει έτσι όπως λέμε το παιχνίδι εδώ αύριο, θα πάει και στο Αγρίνιο Αστέρας την Πέμπτη. Τι έγινε καλά εδώ, τα ψητά καλά είναι. Καλά είναι φέτος, για φέρε να δούμε. Τρως το τσιγκαρδούμπες, τα κοκορέτσια, τα έτσι αλλιώς, τα ψητά σου, μετά το παιχνίδι βέβαια, αφού θα έχει τελειώσει ωραία. Και φεύγεις, γεια σας παιδιά, τα λέμε του χρόνου και με τον Πανετολικό. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Δεν είναι για κάτι πονηρό. Μιλάμε για φυσιολογικά πράγματα. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Πολύ φυσιολογικά. Γιατί οι παίκτες καταλαβαίνουν. Ο άλλος έχει καίγεται. Θα πάω εγώ τώρα να σκοτωθώ. Καίγεται ο άλλος να μείνει η κατηγορία. Τι, εντάξει, εγώ έχω παραμείνει. Τι θέλω να παρουσιάσω. Λέμε τώρα. Τελείωσες. Μια χαρά είσαι, τελειώσαμε. Γεια σας παιδιά. Αλλάζουμε και φανέλες και εντάξει. Αυτό βλέπω εγώ, όχι, μην παρεξηγηθώ έτσι, το λέω στη Λαστείου, ότι η ομάδα που καίγεται παίρνει το αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να κάνει ο Αστέρας αύριο. Η Κηφισιά θα έρθει εδώ χαλαρή με τα τραπέζια της, τα αυτά της, τα έτσι, τα αλλιώς που τους κάνει ο Λέτο. Γιατί διαβάζω τώρα εδώ, είχαν ωραία ατμόσφαιρα και το πανηγυρίσανε για την παραμονή και τα λοιπά. Άρα εντάξει, έχουν ολοκληρώσει το σκοπό τους και τα υπόλοιπα και τώρα προετοιμάζονται και το μυαλό τους είναι του χρόνου που θα είμαι, θα παίξω πάλι εδώ, τι θα κάνω, προετοιμασίες εκείνα τα άλλα. Αυτά σκέφτεται ο παίκτης τώρα που έχει τελειώσει και έχει πετύχει το στόχο του τη φετινή χρονιά. Άρα ο Αστέρας θα μπει, το μάτι γυαλίζει, δεν λέμε εντάξει, δεν ενδιαφέρει την Κηφισιά και καλά. Εσύ θα παίξεις όπως πρέπει. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι ότι η Κηφισιά ή η κάθε Κηφισιά μπορεί να μην είναι αυτή που πρέπει. Εσύ πρέπει να είσαι όπως πρέπει, να τελειώσεις την ιστορία με νίκη και μαθηματικά να παραμείνεις στην κατηγορία. Τώρα το ότι δεν παίζει ο Μακέντα, εντάξει είναι ένα πρόβλημα, είναι πρόβλημα αυτό. Στο πιο σημαντικό, βέβαια για μένα το πιο σημαντικό και για πολλούς, το είδατε και με τους πανηγυρισμούς την Τρίτη στο μάτς με τον Πανσεραϊκό, φάνηκε ότι αυτό το μάτς όποιος το πάρει από τις δύο ομάδες θα έχει το προβάδισμα για την παραμονή. Ξεκάθαρο ήταν αυτό, φαίνονταν και στο τέλος τους πανηγυρισμούς του Αστέρα και των οπαδών, των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, όλοι το πανηγύρισαν σαν να ήταν εξασφαλισμένη η παραμονή από το προηγούμενο παιχνίδι. Μαθηματικά όμως η παραμονή θα εξασφαλιστεί αύριο το βράδυ γύρω στις 9, όπου θα έχει τελειώσει το παιχνίδι και ο Αστέρας με νίκη θα είναι και την επόμενη σεζόν στη Super League 1 και πλέον θα ακούσουμε ένα μεγάλο ουφ, μια ανακούφιση που θα φύγει πάνω από το Θεόδωρο Σκορκοτρώνης και θα ακουστεί παντού νομίζω στο τέλος και το τελευταίο σφύριγμα. Τσακαλίδης. Ποιος είναι, η Τσιμεντερίδης είναι. Κάποιος με τσά πάντως ξεκινάει, θα το δω για να δω τώρα, περίμενε. Τσακαλίδης, καλά το είπα. Με τσά ξεκινάει, δεν σου πάει. Η Τσιμεντερίδης ή Τσακαλίδης. Με τσού. Τσακαλίδης, είναι τσακάλι ο Τσακαλίδης, για να δούμε. Ο ρέφερ, μόλις φυρίξει λοιπόν τελευταία φορά αύριο ο Τσακαλίδης στο Θεόδωρο Σκορκοτρώνη, θα φύγει έτσι μια ανακούφιση με νίκη για τον Αστέρα και την παραμονή που πέρασε δύσκολα.
και ήταν μια μεγάλη δυσκολία αυτή. Αλλά ας τα αφήσω να τα πούμε τη Δευτέρα αυτά, μην προδικάζουμε και λέμε διάφορα από τώρα. Να τελειώσει με το καλό ιστορία και από Δευτέρα θα λέμε και τι γίνεται με λιγενέστε. Να μπούμε σιγά σιγά και σε άλλα πράγματα. Τι πρέπει να αλλάξει, γιατί έγινε αυτό όλο φέτος, γιατί εδώ και περίπου 2 χρόνια έχουμε μια κατηγούσα σαν ομάδα. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν όταν έχεις εξασφαλίσει την παραμονή σου και δεν πρέπει να επαναλάβεις τα ίδια λάθη που κάνεις τα τελευταία χρόνια, θα πω εγώ. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε, εδώ είμαστε εμείς, θα τα λέμε και ό,τι υπάρχει καινούριο θα ενημερώνεστε και εσείς. Και έτσι πρέπει να γίνει, και δεν είναι μόνο από εμάς αυτό, πρέπει να γίνει και εκ των έσω αυτή η συζήτηση και αυτός ο προβληματισμός, το γιατί συνέβη να φτάσει η ομάδα σε αυτό το σημείο φέτος. Ο Αστέρας, εκτός από τον Μακέντα, από το αγωνιστικό, δεν θα έχει και το Μούμο, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες εκεί που μπορούν να αντικαταστήσουν το Μούμο Μουνιώτ. Εξάλλου το δίδυμο που έχει βγάλει εις πέρας μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμίρα, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα δίδυμο που έχει δέσει φανταστικά και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Αστέρα με τα τρεξίματά του ο Έντερ αλλά και ο Αλμίρας, οι δύο αυτοί παίκτες. Άρα η απουσία του Μούμο δεν νομίζω ότι θα είναι αισθητή, έτσι και έστω και για αλλαγή που έπαιζε στα τελευταία παιχνίδια. Πάμε σε ένα διαλυματάκι αφού η ώρα είναι 11:30 και θα επιστρέψουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωση. Συνεχίζουμε με τα play out. Να δούμε και το πρόγραμμα και να καταλάβετε κι εσείς τι εννοούμε με νίκη, ότι παραμένει και μαθηματικά ο Αστέρας Άκτορ, αφού θα σας πούμε τη βαθμολογία, έτσι, να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική είναι αυτή που θα γίνει αύριο Σάββατο για τα play out. Άρα, αφού είναι η πρώτη-τελευταία, είναι η ένατη και περιλαμβάνει τα παιχνίδια, εννοείται, Αστέρας, Άκτορ, Κηφισιά και ώρα έναρξης 7. Όλα την ίδια ώρα θα γίνουν τα μάτς. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, ΑΕΛ Νόβι, Μπετατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ακούστε τώρα να δείτε. Στη βαθμολογία ο Αστέρας Άκτορ που έχει 32 βαθμούς, παίρνοντας το μάτς πάει στους 35. Τέλος, δεν μπορεί να φτάσει ο Πανσεραϊκός, έστω και αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός το παιχνίδι που έχει να δώσει με τον Πανετολικό, συγγνώμη, πάει στους 31 και άντε να πάρει και το τελευταίο θα πάει στους 34, άρα με 35 βαθμούς δεν μπορεί να φτάσει κανείς εκεί, και εννοείται και η ΑΕΛ που είναι ένα βαθμό κάτω από τον Πανσεραϊκό και παίζει με τον Ατρόμητο, κερδίζοντας η ΑΕΛ θα πάει 30 και παίρνοντας και το τελευταίο μάτς maximum 33 βαθμούς. Ο Αστέρας έχει την ευκαιρία με την νίκη απέναντι στην Κηφισιά να πάει στους 35 και να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή του. Τώρα, αν δεν κερδίσει ο Αστέρας, να βάλουμε αυτό το σενάριο να δούμε τι γίνεται, έρθει ισοπαλία. Δεν λέμε εμείς να χάσει. Αν ο Αστέρας έρθει ισόπαλος με την Κηφισιά, πάει στους 33 βαθμούς, κερδίζει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό και πάει στους 31, πάλι υπάρχουν δύο βαθμοί διαφορά, και η ΑΕΛ πάει στους 30 αν κερδίσει τον Ατρόμητο. Στην τελευταία αγωνιστική πρέπει ο Αστέρας να κερδίσει τον Πανετολικό, αν δεν έχει κερδίσει την Κηφισιά και έχει έρθει ισοπαλία το παιχνίδι, για να σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του, γιατί αν ο Πανσεραϊκός έρθει ισόπαλος, ας πούμε, και στο Αγρίνιο ο Αστέρας Άκτορ και πάρει ένα βαθμό, αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει μέσα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και πάει από τους 31 στους 34 θα έχει και ο Αστέρας με δύο ισοπαλίες, μιλάω τώρα για να καταλάβετε τι γίνεται και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το παιχνίδι της Κηφισιάς, θα ισοβαθμίσει με τον Πανσεραϊκό και έχει πλεονέκτημα ο Πανσεραϊκός απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στην ισοβαθμία των δύο ομάδων. Έστω και αν τον κέρδισε ο Πανσεραϊκός εδώ, η ομάδα των Σερών έχει πλεονέκτημα, ο Αστέρας τον Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκός έχει πλεονέκτημα απέναντι στην ομάδα του Αστέρα. Άρα δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο, μόνο κερδίζεις, παίρνεις 3 βαθμούς και τέλος, δεν φτάνει κανείς άλλος εκεί από την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τέλος, το κλείνουμε αυτό, σας είπαμε και τα παιχνίδια των play out για την ιστορία και την πρώτη τελευταία αγωνιστική που έχουμε αύριο Σάββατο, και σας είπαμε και κάποια παιχνίδια, όχι κάποια, και τα παιχνίδια που έχει η τελευταία αγωνιστική των play out. Πάμε τώρα στα play off, αφού θα παίξουν την Κυριακή για τις θέσεις 5-8 αρχικά, αδιάφορα βαθμολογικά τα παιχνίδια, τελευταία αγωνιστική εδώ και για το 5-8 και για το 1-4, τελειώνουν οι αγώνες, όμως η Super League 1 θα τελειώσει την Πέμπτη, όχι την επόμενη εβδομάδα, με τα παιχνίδια των play out. Την Πέμπτη 21 Μαΐου θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια για τη Super League 1 με τα play out και όχι με τα play off, βέβαια, αφού τα play off θα ολοκληρωθούν το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή που έχουμε μπροστά μας. Την Κυριακή λοιπόν για τα 5-8 και τα play-off θα παίξει ο Άρης με το Λεβαδιακό στο Κλεάδης Βικελίδης και ο Όφη με το Βόλο στο Παγκρίτιο. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια, 5 η ώρα η έναρξή τους, ταυτόχρονα όλα. ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ εδώ στα play-off και την τελευταία αγωνιστική.

θα παίξει χωρίς θεατές ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μάτς. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί για τα παιχνίδια του Super League 1 όσο αφορά τα play-off αλλά και τα play-out, που αυτή η αγωνιστική θα είναι καθοριστική, πιστεύουμε, για το τι θα συμβεί στις ομάδες που παλεύουν για την αποφυγή του υποβασμού και για τις ομάδες που παλεύουν για τη δεύτερη θέση στα play-off. Αυτά και με την κατάσταση έκτη αγωνιστική τελευταία στα play-off 5-8 και 1-4 που ολοκληρώνονται και τελειώνουν την Κυριακή.

αυτά με τη Super League 1, play-off και play-out που έχουμε το Σαββατοκύριακο, που από αύριο θα ριχτούν στη μάχη για τα play-out αρχικά οι ομάδες και ο Αστέρας Άκτορ βέβαια με την Κηφισιά και οι υπόλοιπες, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Ατρόμητος και η Κηφισιά που είναι εδώ βέβαια, αυτή είναι το κομμάτι των αγώνων, και η ΑΕΛ Νόβιμπετ, χάσαμε και τον Πανετολικό με την ΑΕΛ. Θα δούμε τα παιχνίδια λοιπόν αύριο και θέλουμε όλοι να έρθει ένα αίσιο τέλος, ένα καλό δύσκολο κομμάτι που θα το περάσει τέλος καλό, όλα καλά όπως λέμε, αν αύριο ο Αστέρας κερδίσει και πάρει τους 3 βαθμούς. Να δούμε τώρα τα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, που όπως είπα και στην εισαγωγή μου δεν βγαίνει κάτι ούτε καν έτσι από τις ειδήσεις και τους παίκτες που έχουν γραφτεί ότι ενδιαφέρουν τη Μαύρη Θύελλα. Και σας λέγαμε ότι όταν βγαίνουν νωρίς κάποια ονόματα και γοντές εισαγωγικά, δηλαδή τα βγάζουν κάποιοι για να τα βγάλουν χωρίς όμως να ισχύει, γιατί αν ίσχυε θα υπήρχε κάποια εξέλιξη. Τέλος πάντων θα δούμε τι θα επιβεβαιωθεί και τι όχι. Όμως η Καλαμάτα που πήρε το ok και από τις περιφερειακές αρχές και τις δημοτικές για να ξεκινήσουν με ανάδοχο τα έργα στην παραλία, στο δημοτικό στάδιο, από εβδομάδα, από μέρα σε μέρα περιμένουμε να ξεκινήσουν τα έργα στο δημοτικό στάδιο για να μπουν τα μηχανήματα και να ξεκινήσουν ό,τι χρειάζεται και να έρθει και ο εξοπλισμός για να τοποθετηθεί και να γίνουν γρήγορα κάποιες εργασίες. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει κινητικότητα, ούτε ακούγεται κάτι εκτός από τα μεταγραφικά και για ανανεώσεις αλλά και για αποδεσμεύσεις, και είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Βέβαια σίγουρα γίνονται πράγματα και δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται για την οργάνωση της ομάδας της Μαύρης Θύελλας. Είναι 100% σίγουρο ότι συμβαίνουν πράγματα και κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για την αδειοδότηση, για να ετοιμαστούν οι φάκελοι, να έχουν όλα τα στοιχεία, να επανδρώνουν γραφεία, να έχουν τις ακαδημίες, τα γήπεδα, τον τρόπο που πρέπει να χειριστούν καταστάσεις, και βέβαια και για τη μεγάλη ομάδα, γιατί εκτός από τη μεγάλη ομάδα υπάρχουν και οι ακαδημίες και υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλίσει αδειοδότηση. Από ό,τι λέγεται θα δυσκολευτεί στην πρώτη φάση να πάρει αδειοδότηση Καλαμάτα. Για να δούμε αν θα υπάρξει θέμα εκεί πέρα και γιατί δεν θα εξασφαλίσει αδειοδότηση, τι είναι το πρόβλημα και ποιο θα είναι το διαδικαστικό. Από ό,τι φαίνεται, αν δεν προλάβει, που δεν θα προλάβει να έχει έτοιμο το γήπεδο της, θα πάει προς Αθήνα, αφήνουμε ένα ερωτηματικό, αλλά το πιο πιθανό είναι εκεί, ότι σε γήπεδο της Αττικής θα αγωνιστεί στα παιχνίδια εκτός Καλαμάτας η Μαύρη Θύελλα. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί είναι πολλά πράγματα που μπορεί να συμβούν και τελικά να είναι καλύτερα και θετικότερα για την Καλαμάτα, λέω εγώ, το αφήνω έξω λίγο αυτό χωρίς να πω άλλες λεπτομέρειες, ενώ να πούμε ότι έχουμε για την Καλαμάτα και την ανακοίνωση, όχι επίσημα, αλλά φαίνεται ότι λόγω ότι εξετάστηκαν κάποια προπονητικά κέντρα στο εξωτερικό, ότι κλείστηκε και θα γίνει στο εξωτερικό η προετοιμασία, δεν ξέρουμε πού, αλλά θα γίνει στο εξωτερικό η προετοιμασία της Καλαμάτας για τη νέα σεζόν που θα τη βρει στη Super League 1. Η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει

Πάλι ρωτάτε κάποιοι και βλέπετε, εμείς θέλουμε να απαντάμε. Ρωτάτε γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός στην Καλαμάτα και τι είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Σας τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα σας πω άλλη μια φορά τι χρειάζεται το γήπεδο έτσι τώρα σε αυτή την πρώτη φάση, στην αναμόρφωση που θέλει για να παίξει Super League 1. Οι παρεμβάσεις που τώρα πλέον έχουν πάρει το OK είναι σε θέματα στατικότητας και μόνο στις κερκίδες, δηλαδή πρέπει να μονωθούν οι κερκίδες και να ελεγχθεί η στατικότητά τους, αν χρειαστεί να μπουν κάποια συμπληρωματικά υποστηλώματα κτλ. Αλλά και μόνο στις κερκίδες. Εγκατάσταση νέων φωτεινών πυλώνων, πρέπει να μπουν νέοι πυλώνες για το φωτισμό. Αυτοί οι πυλώνες δεν κάνουν για τη Super League 1, είναι τελείως διαφορετικά τα φώτα για τις ομάδες της Super League 1, για τους τηλεοπτικούς δέκτες, για τις κάμερες, για όλα αυτά, για το VAR, για τις εξετάσεις και το offside και τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι διαφορετικός ο φωτισμός και οι πυλώνες. Η κατασκευή στέγαστρου που θα γίνει στη μία εξέδρα, και είναι υποχρεωτικό το στέγαστρο να υπάρχει τουλάχιστον σε μία πλευρά της εξέδρας στο γήπεδο για να παίξει στην πρώτη κατηγορία, πρέπει τουλάχιστον μία εξέδρα να είναι σκεπαστή, ενώ θα υπάρχουν ιατρία, δημοσιογραφικά θεωρία, καταλαβαίνετε, πρέπει να τραβηχτούν γραμμές για το οπτικές ίνες, για το ίντερνετ, για την ταχύτητά του και όλα αυτά που χρειάζεται ένα γήπεδο για να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη Super League 1. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να φαίνονται απλά κάποια πράγματα, αλλά η διαδικασία τους για να τα υλοποιήσεις δεν είναι τόσο απλή. Θέλει δουλειά, θέλει οργάνωση και θέλει λεπτομέρεια. Θα δούμε.

Πάμε στα μπασκετικά μας όμως, γιατί διαβάζω εδώ χαμός με πωλήσεις και μεταβιβάσεις εισιτηρίων του Final Four μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Το Final Four στο Telecom Center είναι το γεγονός που περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία και τεράστιο ενδιαφέρον. Όμως επειδή είχαμε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και πολλοί φίλοι της ομάδας των Πράσινων είχαν προμηθευτεί εισιτήρια, οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα δίνουν σε οπαδούς, φιλάθλους άλλων ομάδων. Έτσι λοιπόν οι οπαδοί έχουν φροντίσει να βρίσκονται στο Telecom Center για το φετινό φινάλε της Ευρωλίγκα και την ανάδειξη του πρωταθλητή της Ευρώπης. Προχωρούν σε πωλήσεις και μεταβίβαση των εισιτηρίων τους, κάτι που γίνεται γνωστό μέσω social media, ενώ φυσικά υπάρχουν και αρκετοί που αναζητούν ακόμα και τώρα μια θέση για το Final Four. Η πρόθεση πώλησης αλλά και αγοράς μια θέση στο γήπεδο που θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης έχει πάρει φωτιά από το βράδυ της Τετάρτης. Συμβαίνει αυτό με το που τελείωσε το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Όλοι ψάχνουν να βρουν κάποιον Παναθηναϊκό που έχει εισιτήριο για να πάρουν το εισιτήριό του, να το πληρώσουν και να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας. Εντάξει, αυτά είναι λογικά και τα περιμένει κάποιος να συμβούν και αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και στις κερκίδες, τι χρώμα θα πάρει, αν θα είναι έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι Ολυμπιακή, που θα είναι βέβαια, και οι υπόλοιπες ομάδες τι μπορεί να φέρουν στην Ελλάδα για αυτό το πολύ φαντασμαγορικό και από τα καλύτερα νομίζω που θα έχουν διεξαχθεί Final Four στο Telecom Center λόγω και της ατμόσφαιρας του γηπέδου και των συνθήκων που υπάρχουν.

Και για την ιστορία, έτσι πολύ νωρίς λίγο ακόμα, αλλά να σας πούμε πώς έχει το πρόγραμμα του Final Four για τις ομάδες που βρίσκονται ήδη εκεί. Οι ημερομηνίες λοιπόν για Παρασκευή 22 Μαΐου, όπου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Την άλλη Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου ο μεγάλος τελικός, την Κυριακή 24 Μαΐου Παρασκευή ημιτελική και ο μεγάλος τελικός 24. Θα σας πούμε και πώς είναι οι ώρες των αγώνων, με το πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός να είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 22 Μαΐου 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, της επόμενης Παρασκευής βέβαια, ενώ στις 9 η ώρα θα γίνει το ισπανικό ντέρμπι Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης για μία θέση στον τελικό. Την Κυριακή, αντί του μικρού τελικού που καταργήθηκε, θα διεξαχθεί στις 6 ώρα το Adidas Next Championship Game και ο μεγάλος τελικός του Final Four της Ευρωλίγκα θα γίνει την Κυριακή στις 21 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή σε 9 η ώρα το βράδυ, 24 Μαΐου Κυριακή, ο τελικός του Final Four. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να είναι Ολυμπιακός ή μια ομάδα, αφού δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, και να είναι μια ελληνική ομάδα και μάλιστα να κατακτήσει και το τρόπαιο που το θέλει και η χώρα μας γενικά και πολύ πολύ με τρέλα θα έλεγα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Θα έχουμε πολλά να πούμε περισσότερα βέβαια μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε κοντά στην διαδικασία του να ξεκινήσει το Final Four και πώς είναι οι ομάδες και τι γίνεται και τι κάνουν, και να δούμε τώρα τι γίνεται με την Greek Basketball League και τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τα play-off. Και είχαμε το ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 που έγινε πολύ νωρίς αυτό το match, ενώ είχαμε την Τετάρτη το Ολυμπιακός Κολοσσός 117-76, εχθές είχαμε το 87-81 ΑΕΚ Άρης, 87 η ΑΕΚ, 81 ο Άρης, και σήμερα Παρασκευή στις 7 η ώρα έχουμε Παναθηναϊκός Μύκονος με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Πάμε να δούμε τώρα πάλι στο ποδόσφαιρο τι γίνεται με τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, εκεί που είναι καυτά τα παιχνίδια, είναι τα τελευταία παιχνίδια αυτά που θα γίνουν την Κυριακή. Με τη Ζάκυνθο να υποδέχεται τον Εθνικό, τον Άρη Πετρούπολης να υποδέχεται τον Πύργο, και τις τέσσερις ομάδες κυριολεκτικά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία, με 8 βαθμούς για τον Άρη Πετρούπολης και 5 βαθμούς για τους υπόλοιπους, 5 βαθμούς για Ζάκυνθο, 5 βαθμούς για Εθνικό, 5 βαθμούς για Πύργο και 8 έχει η Πετρούπολη, άρα είναι όλες οι ομάδες μέσα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση, γιατί όχι την πρώτη, άμα γίνει έτσι κανένα μπέρδεμα και δούμε την Πετρούπολη να μένει εκτός, που θα είναι απίθανο αυτό, αλλά δεν το έχει επιβεβαιώσει και μαθηματικά η Πετρούπολη. Όμως υπάρχει και η εκκρεμότητα με την κατάσταση του αγώνα που δεν τελείωσε, και μιλάμε για το Πύργος Ζάκυνθος, η διακοπή εκεί της αναμέτρησης λόγω ότι χτυπήθηκε παίκτης ο Μπαστακός από αντικείμενο που έπεσε από την κερκίδα, και γενικά έπεσαν πολλά αντικείμενα και διεκόπη το παιχνίδι. Δεν έχει βγει απόφαση ακόμα να δούμε τι θα πάρει ή τι θα χάσει κάθε ομάδα, ή αν θα παραμείνει η ίδια κατάσταση. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε την αγωνιστική, την τελευταία που θα διεξαχθεί την Κυριακή, και μετά να μάθουμε τι εξέλιξη θα έχουν και ποιες ομάδες θα βρεθούν στην Super League 2. Οι δύο πρώτες στη βαθμολογία από τις τέσσερις θα παίξουν στην Super League 2. Να πούμε όμως το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει πρόγραμμα και για τον πρώτο όμιλο, εκεί όπου οι ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει που θα παίξουν του χρόνου στη Super League 2, είναι ο Πανθρακικός και ο Πόνο Καλαμαριάς, αλλά υπάρχει και μια τελευταία αγωνιστική που πρέπει να γίνει και θα δούμε ποια είναι τα παιχνίδια. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν την τελευταία αγωνιστική η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου την Κυριακή, και ο Πόνο Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό, το μεγάλο ντέρμπι Φιέστας και Ανόδου για τις δύο ομάδες. Η Καλαμαριά που επιστρέφει μετά από πολλά πολλά χρόνια, όπως και ο Πανθρακικός, στην επαγγελματική κατηγορία, η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου έδωσαν τον αγώνα τους και μένουν εκτός, είτε κερδίσουν είτε χάσουν είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Και ξαναλέω, στον δεύτερο όμιλο, όμιλος που μας ενδιαφέρει είναι και πιο κοντά σε εμάς, Ζάκυνθος Εθνικός, Άρης Πετρούπολης, Πας Πύργος, η τελευταία έκτη αγωνιστική την Κυριακή. Αυτά και για σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, όλοι όσοι μπορείτε, το είπαμε και την Τρίτη και έγινε πράξη, στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης αύριο στις 7 η ώρα, για να στηρίξουμε την προσπάθεια και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, αν είναι δυνατόν, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, την παραμονή του Αστέρα στη Super League 1. Έτσι έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις, αυτό πρέπει να γίνει, να κερδίσει ο Αστέρας και να παραμείνει, γιατί πρέπει να το πανηγυρίσει σαν ένα τίτλο, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι ένας τίτλος το να παραμένει στην κατηγορία, ενώ ήσουν το πρώτο φαβορί όταν ξεκίνησαν τα play out. Γιατί ναι, ήσουν τελευταίος και ήσουν το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό, και τώρα είσαι πάνω από όλους και έχεις την τύχη στα χέρια σου, στα πόδια σου. Αυτά λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, καλή συνέχεια σε όλες και όλους, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της, η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η διαπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι «Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη». Πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική στα νότια, τοπικά εξυμποφόρα από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: 19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου και στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια που θα είναι κοντά σας μέχρι και τη μία. Αθανασία Καρούμπαλη και Χάρης Παπαδέας σας κρατούν συντροφιά και να πούμε ότι σήμερα μας ακούτε και από τη Φωνή της Ελλάδος. Και βέβαια είναι μεγάλη συγκίνηση, γιατί έχουμε την ξεχωριστή τιμή να φιλοξενούμε σήμερα μία φωνή που έχει σφραγίσει με την παρουσία της στις σπουδαιότερες λυρικές σκηνές του κόσμου. Μία γυναίκα που υπηρέτησε την τέχνη με πάθος, που η φωνή της έγινε, όπως η ίδια είχε πει, φως και μας ταξιδεύει. Μία καλλιτέχνηδα η οποία έχει γεφυρώσει το κλασικό με το ανθρώπινο συνέστημα. Είναι, φίλες και φίλοι, κοντά μας η κυρία Σόνια Θεοδωρίδου. Κυρία Θεοδωρίδου, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια.
0: Να είστε καλά, και ακούσαμε το Κανόν Λα και Λαμούρ, βέβαια αυτή τη συγκλονιστική διασκευή, την οποία θα τη συνδέσω με τη σοπράνο του λαού, όπως σας έχουν αποδώσει αυτό το τίτλο και μάλιστα τον θεωρείτε το σπουδαιότερο τίτλο για εσάς.
1: Πώς
0: αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό το ρόλο του κλασικού καλλιτέχνη στην κοινωνία σήμερα?
1: Λοιπόν, ακούστε, ο κλασικός καλλιτέχνης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας, ας έλεγα, πιο εκλεπτισμένος λαϊκός καλλιτέχνης. Και φυσικά το επάγγελμά μου δίνει τη δυνατότητα για πολλά πράγματα, και ένα από αυτά τα οποία έχουν σχέση με το λαό μου είναι η προσφορά. Μου δίνεται η δυνατότητα να προσφέρω. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Και προσφέρετε και μάλιστα θα αναφερθώ και στη συμμετοχή σας στο TEDx στην Κρήτη, ναι. Για αυτό που λέτε, και αναφέρατε λοιπόν εκεί ότι ο τελικός σκοπός δεν είναι η καταξίωση, αλλά η απλότητα, η συμπόνια και η αγάπη.
1: Σωστά, έτσι.
0: Πώς λοιπόν η λυρική τέχνη κάποτε τη θεωρούσαμε ελίτ, δεν μπορούσαμε να την αγγίξουμε. Ναι. Πώς υπηρετεί τη συμπόνια και αυτή την απλότητα στη σημερινή εποχή?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που εσείς ονομάζετε λυρική τέχνη ήταν ένα πολύ φτιαχτό πράγμα. Ναι. Γιατί αν κανείς ενσκύψει στις ζωές των καλλιτεχνών, θα δει πολλά δράματα, θα δει πολλά ψέματα, δηλαδή θα δει ανθρώπους που αλλιώς είναι στη σκηνή και αλλιώς είναι στην προσωπική του ζωή. Και εγώ μέσα από τη δική μου πορεία προσπάθησα και είπα στον εαυτό μου ότι θα είμαι ο εαυτός μου, δεν θα υποκρίνουμε και δεν θα λέω ψέματα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω να σας πω ότι είμαι γυναίκα, είμαι μάνα, είμαι νοικοκυρά στο σπίτι μου, και όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσω και να τα συνδέσω και με αυτό που λέγεται υψηλή τέχνη. Αλλά δεν διαφέρω σε τίποτα από καμία άλλη γυναίκα. Μπορώ να σας πω ότι τα έχω και πιο δύσκολα, μιας και το όργανό μου είναι το σώμα μου, δηλαδή η φωνή μου, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση, να μην στεναχωριέμαι, γιατί όλα στεναχωριέσαι, εκεί χτυπάει. Έχεις πονόκυλο, εκεί χτυπάει. Όλα εκεί χτυπούν. Να μην πω και για την εγκυμοσύνη, την αλλαγή των ορμονών στο σώμα μιας γυναίκας και όλα αυτά.
0: Σας προκαλεί δηλαδή κάθε φορά που βγαίνετε στη σκηνή, έχετε αυτό το δημιουργικό άγχος που λέμε?
1: Ναι, έχω πάρα πολύ φράγκα. Είναι σαν να τραγουδάω πρώτη φορά σε κοινό.
0: Η σχέση σας με τη μουσική από τα πρώτα βήματα μέχρι τις σημερινές, έτσι, πιο εσωτερικές και λατρευτικές εμφανίσεις, ναι, πώς άλλαξε με τα χρόνια?
1: Με τα χρόνια η αρχή ήταν το να δείξω την αξία μου. Είχα μεγάλο καημό να εδραιωθώ κάπως. Όταν έφυγα στο εξωτερικό, πρέπει να σας πω ότι όλα τα πράγματα μου ήταν σχετικά εύκολο όσον αφορά το πώς με αποδέχτηκαν οι άνθρωποι. Μου ανοίξαν παντού τις πόρτες. Με τα χρόνια, ξέρετε τι άλλαξε? Άλλαξε ότι ίσως έγινα πιο ταπεινή, πιο απλή, πιο σεμνή. Κατάλαβα ότι το ότι υπηρετώ αυτή την τέχνη, ότι ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, ότι γνωρίζω τόσο κόσμο, δεν είναι τίποτα άλλο, μια απλούστατη και τεράστια ευλογία που πήρα σαν δώρο στη ζωή μου. Και ότι πρέπει μέσα από αυτό να εξελιχθώμεθα και να έχουμε μια ματιά και για το διπλανό μας.
0: Δώρο σίγουρα ήταν η φωνή. Αισθανθήκατε και τυχερή όλα αυτά τα χρόνια, ναι, από το ξεκίνημα? Γιατί είχατε ακούσει, εγώ διάβασα στη βιογραφία σας, σίγουρα θα τα έχετε ακούσει πολλές φορές αυτές τις ερωτήσεις, ότι από ηλικία 6 ετών λοιπόν ακούσατε τη Μαρία Κάλλας και είπατε, εγώ έτσι θα γίνω.
1: Ναι, γύρισα τη μάνα μου και είπα, εγώ αυτό θα γίνω. Αλλά το αυτό θα γίνω, βέβαια, είχε ένα τεράστιο κόπο, πάρα πάρα πολύ προσπάθεια, και βέβαια επιμονή, δουλειά και κάτι άλλο. Νόστος. Το ότι τόσα χρόνια έλειπα από την πατρίδα μου, αυτό ούτε πληρώνεται, ούτε και μπορεί κανείς να το αναπληρώσει.
0: Πολλές θυσίες.
1: Όντως. Ναι. Αλλά δεν είναι ακριβώς θυσίες, γιατί όταν αποφασίζεις να το κάνεις, ανήκεις και αυτό μέσα στο πρόγραμμα της ζωής σου. Το δύσκολο, ξέρετε, ποιο ήταν. Ας πούμε, πέθανε ο πατέρας μου, δεν ήμουν στην κηδεία. Ναι. Γιατί με ψάχναν και δεν με βρίσκαν. Ήμουν κάπου στην Αμερική. Πέθανε η μάνα μου, τραγουδούσα στα εγγένεια του Μεγάλου Μουσικής και έπρεπε να είμαι εδώ. Τη χαιρέτησα μόνο στον τάφο, δεν τη συνόδευσα. Και όλα αυτά, τέλος πάντων. Καταλάβατε.
0: Πάντα παρόν, πάντα παρούσα. Από τότε που λείπατε στο εξωτερικό μέχρι και σήμερα δεν σταματάτε ποτέ. Αστήρευτη, ενεργητική, με πολλές εμφανίσεις, με νέες δουλειές. Με νέες δουλειές.
1: Βαριέμαι και γρήγορα, τι να σας πω τώρα. Τα ίδια και τα ίδια. Μ' αρέσει να ανανεώνουμε, μ' αρέσει να γνωρίζω καινούργια πράγματα, καινούργιους καλλιτέχνες, συναδέλφους μου και να πηγαίνω και να κολυμπάω σε ωκεανούς που δεν έχω ξανακολυμπήσει.
0: Η σημαντικότερη στιγμή ποια ήταν, κυρία Θεοδωρίδου?
1: Της καριέρας μου, εννοείται.
0: Τι σας έχει μείνει, ναι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές στιγμές που είναι υπερβατικές, πραγματικά υπερβατικές. Υπάρχει μια στιγμή, θα σας πω, πολύ λυπητερή που μου χαράχτηκε και δεν θα την ξεχάσω, και μια πάρα πολύ αστεία. Η πολύ σπουδαία στιγμή, μία λοιπόν η πρώτη, ήταν στη Βασιλική Όπερα των Βρυξελών, που τραγούδησα ένα ρόλο στην όπερα του Πουτσίνη, η Αδελφή Αγγελική, τον ομώνυμο ρόλο, και εκεί συνέβησαν δύο πράγματα συγκλονιστικά. Όταν τελείωσε και έκλεισε η σκηνή, δεν χειροκροτούσε κανένας. Και λέω, πάει, αποτυχία. Κανείς. Αλλά όταν άνοιξε αυτή η βαριά κουρτίνα, όλοι έκλαιγαν σπαρακτικά στη Βορειοευρωπαίη, που λέω κι εγώ. Και μάλιστα το παιδάκι που ήταν το παιδί μου στο ρόλο αυτό, είχε χάσει τη μητέρα του εκείνη την ημέρα και έπρεπε να βγω να υποκληθώ μαζί του, και το παιδί δεν ήξερε ότι είχε φύγει η μητέρα του. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά ήταν μια τόσο σπουδαία στιγμή στην καριέρα μου, να βλέπω 1500 ανθρώπους να κλαίνε σπαρακτικά, και με το που βγήκα να υποκληθώ, όλο αυτό μετατράπηκε σε μια άγρια κραυγή, θα έλεγα λυτρωτική σχεδόν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό δεν περιγράφεται. Και το άλλο ήταν στην πατρίδα μου τη Βέρεια. Που εγώ είμαι Πόντια στην καταγωγή, αλλά έχω παντρευτεί από τα μέρη σας. Από του Λάλα είναι ο άντρας μου.
0: Από του Λάλα. Ο σύζυγός σας, με τον οποίο έχετε κάνει μαζί την όρχεστρα mobile, έτσι. Mobile όρχεστρα.
1: Όχι. Ο επόμενος από αυτό.
0: Ο επόμενος. Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, και πηγαίνω στην πατρίδα μου τη Βέρεια, μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Και εκεί είχαν έρθει οι συμμαθητές μου από το δημοτικό, η δασκάλα μου το νηπιαγωγείο, η δάσκαλή μου του δημοτικού, του γυμνασίου, οι γενείς μου. Όλη η Βέρεια ήταν εκεί, και βέβαια εξελίχθηκαν σκηνές απείρου κάλους, που δεν μπορώ να σας τις πω τώρα στο ραδιόφωνο, αλλά ήταν και πολύ συγκινητικό, συνταρακτικό. Συνταρακτικό να βρεθώ στην πόλη μου και να...
0: Την πόλη σας την στηρίζετε πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτή δεν τη στηρίζω. Εγώ τη στηρίζω πάρα πολύ.
0: Τη στηρίζετε πάρα πολύ και ξαναγυρνάτε στην πόλη σας και με πολλές δράσεις, με πολλές συναυλίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα σταθώ στο 2026, δηλαδή, στο πρόσφατο άλμπουμ, το Κόσμο του Άστορ Πιαζόλα.
1: Ναι.
0: Τι σας γοήτευσε στο αργεντινικό τάγκο, ώστε να το προσεγγίσετε με τη δική σας, έτσι, λυρική οριμότητα?
1: Εγώ 17,5 χρονών ήμουνα ήδη στη χοροδία του τρίτου προγράμματος. Και ο Μάνος Χατζηδάκης είπε, θα έρθεις να παίξεις, τότε έπαιζε ακορντεόν στο Μουσικό Αύγουστο και πιάνο με τον Άστορ Πιατσόλα. Εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν ο Άστορ Πιατσόλα.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Και πήγα εκεί και ήταν ο Άστορ Πιατσόλα και ο Πιοβάνι σε αυτό το κονσέρτο. Στη σκηνή επάνω βρέθηκε και ο Ηλίτς, με τον οποίο μίλησα, με πήγε, με κέρασε. Λοιπόν, όταν άκουσα αυτή τη μουσική, συγκλονίστηκα. Ο ίδιος ο Πιατσόλα μου είπε, εσύ παιδί μου πρέπει να τραγουδήσεις. Μετά η καριέρα μου του κλασικού τραγουδιού με είχε αποσπάσει αρκετά, αν και σε ατομικά ρεσιτάλ έβαζα και κάποιο τραγούδι του Πιατσόλα. Και όταν συνάντησα τους περίφημους Plaza Ensemble από τη Θεσσαλονίκη, ήρθε η ώρα, λέω, να γράψουμε και αυτό. Και έτσι το έκανα. Και πάει και πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω.
0: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να ακούσουμε, λοιπόν, ένα κομμάτι από την δουλειά αυτή. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.
1: Βέβαια.

0: Αστόρ Πιατσόλα, λοιπόν, ένα ολόκληρο άλμπουμ, κυρία Θεοδωρίδου, και μάλιστα έχετε τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκη. Πώς καταφέρετε να μεταπηδάτε από το ένα είδος στο άλλο, έτσι, διατηρώντας την ταυτότητά σας?
1: Γιατί ακολουθώ απλά την μουσική και επίσης δεν είμαι ματαιόδοξη. Δεν με ενδιαφέρει να παράξω έναν οπερατικό ήχο. Εγώ θέλω να τσαρακωθώ μέσα από αυτό που κάνω, γιατί τραγουδάω στον κόσμο και θέλω να τραγουδάω για τον απλό κόσμο. Αγαπάω τον κόσμο. Ξέρετε τι μου συνέβη λίγες μέρες. Πάω στην Ψαραγορά, στην Αθήνα. Μπαίνω μέσα και ήταν τα ψάρια και ακούω κάποιον που λέει «Ό,τι πάρει δικό μου». Γυρνάω εγώ, μου λέει ο ψαράς, εσένα λέω. Εμένα, λέει, με ξέρετε, εσύ, μου λέει, εσύ είσαι δικιά μας. Ξέρετε πόσο συγκινήθηκα. Γιατί στην καρδιά μου, εγώ για αυτό το λαό πάλομαι. Για αυτό τον κόσμο. Σε αυτούς απευθύνομαι. Οπότε όταν τραγουδάω Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μικρούτσικο, Μαρκόπουλο, νιώθω την ψυχή του Έλληνα μέσα σε αυτό. Εξάλλου για μας που ήμασταν στο εξωτερικό τόσα χρόνια, αυτό ήταν η παρηγοριά μας κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και ακούγοντας τη μουσική και την... Θα επιτάσσει η μουσική να προσαρμοστεί σε αυτό.
0: Mm-hmm. Αγαπάτε. Αγαπάτε την Ελλάδα. Αγαπάτε τον λαό. Το βγάζετε έντονα αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ τον αγαπάω τον λαό μου. Γιατί είναι ένας πολύπαθος λαός. Και όπως είπα και στο TEDx, είναι ο λαός αυτός που στη μεγαλύτερη χαρά πάντα παραμονεύει και ένα δάκρυ. Mm-hmm.
0: Εμείς παραπονούμαστε. Παραπονούμαστε συνεχώς για μας.
1: Γιατί... Εγώ παραπονιέμαι και δεν με καλύπτει ο πύργος να τραγουδήσω. Εγώ να φέρουμε και το σόι από εκεί.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε ωραία θέατρα εδώ, κυρία Θεοδωρίδου. Ναι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας συναντήσουμε από κοντά και να μας τραγουδίζετε.
1: Εγώ αφαιρώ. Όταν ήμασταν κάποια στιγμή, ο γιος μου ήταν μικρός, είχα νοικιάσει μια βίλα εκεί στη Σκαφιδιά.
0: Στη Σκαφιδιά, ναι.
1: Και πήγαμε εκεί για διακοπές ένα καλοκαίρι. Αυτό ήταν όλο.
0: Μακάρι να μας έρθετε και να τα πούμε από κοντά στο στούντιο. Να μείνω λίγο σε αυτό, λοιπόν, στο γεγονός ότι τραγουδάτε τα πάντα. Νιώθετε ότι η φωνή σας απελευθερώνεται από τα αυστηρά ακαδημαϊκά πλαίσια της όπερας, ή χρειάστηκε να ανακαλύψετε έτσι μια νέα πειθαρχία?
1: Όχι, νιώθω ότι η φωνή μου θυμάται, λες και έχει, ξέρετε, θυμάται αυτό που είναι. Εγώ πώς μεγάλωσα, με όλα αυτά τα ακούσματα, με ποντιακά, με θρακιώτικα από τον μπαμπά μου τη μεριά, με λαϊκά, βαριά λαϊκά, έντεχνα. Όλο αυτό είναι κάπου φυλαγμένο μέσα μου και απελευθερώνεται.
0: Ναι, αλλά πώς καταλάβατε όμως από την αρχή ότι θα ακολουθήσετε αυτό, ότι η φωνή σας είναι γι' αυτό, είναι για όπερα? Το νιώσατε?
1: Αυτό, ακούστε, αυτό είναι η μόνη απάντηση που δεν μπορώ να σας δώσω. Ένιωσα όμως ότι εγώ όταν άκουσα αυτή τη φωνή της Κάλλας, και γύρισα τη μαμά μου 4 χρονών και είπα εγώ έτσι θα γίνω. Πιστεύω τώρα πια ότι αυτός ήταν ο προορισμός μου στη ζωή. Mm-hmm. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Mm-hmm. Είχα και άλλες ικανότητες. Θα μπορούσα να γίνω δικηγόρος, γιατρός, όπως έγινε η δίδυμη αδερφή μου. Δεν ξέρω. Εγώ όμως αυτή την υψηλή τέχνη ήθελα να υπηρετήσω. Από πολύ μικρή. Mm-hmm. Ίσως είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να με προσέχουν, να με αγαπάνε. Ήτανε ότι με το τραγούδι εγώ θεράπευα τον εαυτό μου και τους άλλους? Ήτανε γιατί όπου τραγουδούσα όλοι με προσέχανε? Δεν ξέρω να σας το πω.
0: Είναι και η ανάγκη, γιατί συνήθως οι περισσότεροι καλλιτέχνες μιλούν για την ανάγκη να εξωτερικεύσουν αυτό που έχουν, αυτό που νιώθουν, αυτό, ή να το μοιραστούν. Βεβαίως.
1: Εγώ δεν κατάγομαι από ένα σπίτι που είχαμε τέτοιες ρίζες, καταλάβατε. Mm-hmm. Θα μπορούσα να γίνω μια έντεχνη καλλιτέχνη. Αλλά εμένα η αναζήτηση του υψηλού και του ωραίου και του αδυνάτου, θα έλεγα σχεδόν, γιατί αδύνατο φάνταζε στα μάτια όλων να τα καταφέρω εγώ. Το δύσκολο, το δύσκολο, το ακατόρθωτο, ο πρωταθλητισμό στην τέχνη.
0: Όταν είπατε έντεχνο, θυμήθηκα το Μίκη Θεοδωράκη. Έχετε τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη και θέλω να σας ακούσουμε. Πάμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Θεοδωρίδου, εδώ είναι από μια εκπομπή της ΕΡΤ, λοιπόν. Μάλιστα. Ήταν παρόν και ο Μίκης Θεοδωράκης εκείνη τη βραδιά. Ήταν αφιέρωμα.
1: Ναι, και είναι και ο κύριος Χατζής.
0: Ο κύριος Χατζής, βέβαια, το καταλάβαμε.
1: Ήταν εκλεκτός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μου για τις συνεργασίες σας με τους Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, ξεχωρίζω, εννοείται, τη συνεργασία μου με τον Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν αυτός και η μουσική του ένα. Mm-hmm. Είναι ένας αξέχαστος άνθρωπος, γιατί πρώτα βάζουμε τον άνθρωπο, εγώ τουλάχιστον. Με όλους τους Έλληνες συνθέτες συνεργάστηκα με πολύ αγάπη και μεγάλη αρμονία, από τον Κορκολή, τον κύριο Πλέσα, όλους, τον Μικρούτσικο, βεβαίως με τον Μίκη Θοδωράκη, φίλος του πατέρα μου, τα παιδικά μου χρόνια τον ήξερα, και μάλιστα έχουμε το φοβερό ανέκδοτο που έρχεται ο Μίκης σπίτι μου στη Βέρεια και λέει στη μάνα μου: Βαγγελιό, η κόρη σου έχει ταλέντο, και λέει η μάνα μου: Τι θες να την κάνω? Λέει: να πάει στο Οδείο να γίνει τραγουδίστρια. Του λέει η μάνα μου, σηκώνει έτσι το χέρι της και του λέει: Εσύ Μίκη μου κουμάντος τα παιδιά σου, εγώ την κόρη μου δεν θα την κάνω τη ζέζη. Εκεί έλεξε πως ήταν το θέμα. Καλά Βαγγελίδα μου, τη λέει, μην κάνεις έτσι. Ναι, τέτοια είχαμε.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτά τα είχαμε και εμείς, ναι. Και εμείς τα έχουμε αυτά στην επαρχία, ναι. Ίσως ακόμη και σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Ο Δε Χατζηδάκης, ναι, ήταν, να φανταστείτε, με έπαιρνε, γιατί με είχε καλέσει να κάνω στο Παλάς το 1991, με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, πρώτη φορά, Κουρτ Βάιλ Μπρέχτ στην Αθήνα. Ναι. Αυτός με έπαιρνε πάντα πολύ αργά. Πολύ αργά εννοώ μία η ώρα, δύο η ώρα το πρωί, που εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένη σε τέτοια ωράρια. Και έλεγα, είναι τα δύο χ. Γιατί στο εξωτερικό ή ο Χάρος σε παίρνει ή ο Χατζηδάκης. Και λέγαμε, τώρα το τηλέφωνο που χτυπάει τόσο αργά. Λέγαμε, είναι τα δύο χ. Ο Χατζηδάκης ή ο Χάρος. Καταλάβατε.
0: Ναι. Πάντως πολλές παρουσιάσεις, πολλές συναυλίες, μεγάλες συμμετοχές. Δεν θα πω για το εξωτερικό, θα πω εδώ αυτά που βλέπαμε εμείς. Και συνεχίζεται, γιατί φέτος είχατε, γιατί σας παρακολουθούμε στα social, τώρα μέσω social μαθαίνουμε τα πάντα, και μάλιστα ίσως πριν γίνουν, έτσι. Έχετε παραστάσεις πάρα πολλές, και κάνατε και το Πάσχα, νομίζω, στην Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια.
1: Ναι, με στη Λάρισα, με τον κύριο Λαζόπουλο.
0: Με τον κύριο Λαζόπουλο, βεβαίως, στη Λάρισα. Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων του Σταύρου Κουγιουμτζή.
1: Ναι. Και... πάρα πολύ ωραίο έργο, τι να σας πω. Εγώ κάθε Πάσχα επιδιώκω, πριν την εβδομάδα του Πάσχα, το έχουμε παρουσιάσει στον Πατριάρχη, σε διάφορες εκκλησίες. Παντού, και βέβαια στην ΑΦΑΚ, το ξέρετε, που είχε 5.000 κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καταπληκτικά. Και στην Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη παρουσίασα την εβδομάδα εκκλησιαστικής μουσικής με θέμα την Παναγία, το Μήτρη Φωτός, που τι να σας πω, τι έγινε εκεί πέρα. Δεν περίμενα πόση λαχτάρα έχει ο κόσμος για κάτι καλό, για κάτι ελπιδοφόρο, καταλάβατε, ποιοτικό.
0: Και σας συνοδεύει και το φωνητικό σύνολο Πολύμνια, λοιπόν, το οποίο αποτελείται από γυναίκες, η χοροδία σας. Και μάλιστα είπατε πριν ότι ο σύζυγός σας είναι και από τα μέρη μας, αλλά από τα μέρη μας είναι και ένα μέλος της χοροδίας σας, έτσι, η κυρία Γεωργία Σαρλά, εξαιρετική φίλη. Και ένα φωνητικό σύνολο το οποίο το ακούμε έτσι με ανατριχύλα, τολμώ να πω. Πολύ ωραία, σας συνοδεύει πολύ ωραία, εξαιρετικές φωνές όλες τους. Για πείτε μας λίγα λόγια αυτό το σύνολο, πώς
1: εγώ
0: προέκυψε.
1: Θα σας προκαλέσω να ακούσετε το Ave Maria του Κατσίνη, αν το βρείτε στο Spotify, ναι, για να δείτε την ποιότητα της χοροδίας μας. Κοιτάξτε, εγώ όταν γύρισα στην Ελλάδα, μιλούσα με γνωστούς και φίλες που κάπως είχαν περάσει τα άντα, και αρχίσαν να χάνουν την ελπίδα τους, να λένε για φάρμακα και για χάπια που εγώ τα συγχαίνομαι, και τις δυσκολίες τους. Και εγώ ήθελα να διδάξω, λοιπόν, σε γυναίκες που δεν γνωρίζουν απαραίτητα μουσική, αλλά που ξέρω ότι μπορούν να τραγουδήσουν ακόμα και θεραπευτικά. Και έτσι ίδρυσε αυτή τη χοροδία, που αν σας λέω, ακούσετε το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, θα καταλάβετε. Δεν ξέραν όπως. Ερχόντουσαν, αχ, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Αχ, δεν. Έλεγα, εσύ έλα και θα δεις ότι μπορείς να τραγουδήσεις. Και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη οικογένεια. Έτσι γνώρισα και τη Γεωργία, μεταξύ άλλων. Και πρέπει να σας πω, είναι όλες εκλεκτές. Και συμπορευόμαστε σε κονσέρτα, πάμε παντού μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η συμπόρευση. Και εγώ βρήκα μια οικογένεια στην Ελλάδα όταν γύρισα, βλέπετε. Είναι η οικογένειά μου αυτές οι κοπέλες. Κοπέλες, μεγαλοκοπέλες είμαστε όλες, τέλος πάντων.
0: Κοπέλες.
1: Κοπέλες. Εμείς έτσι λέμε. Κορίτσια και κορίτσια.
0: Κορίτσια είναι το πιο σωστό. Τι περιλαμβάνει το φετινό καλοκαιρινό σας οδηπορικό, κυρία Θεοδωρίδου? Έχετε...
1: Ναι, ναι. Ναι. 2 Ιουλίου, τώρα ηχογραφώ αυτόν τον καιρό. Ηχογραφώ. Τώρα, 2 Ιουλίου θα τραγουδήσω στην Πάτρα, στο Αρχαίο Θέατρο. Ναι. Μετά τον Αύγουστο θα τραγουδήσω στο Αρχαίο Θέατρο της Μιέζας. Το Σεπτέμβριο στην Κρήτη, που είναι, που γίνεται, κατατάσσεται στην UNESCO, κατατάσσεται στα μνημεία, η Γνωσός και διάφορα άλλα αρχαία μέρη. Θα είμαι εκεί και θα φύγω και στο εξωτερικό και έτσι προχωράμε προς το κάθε μήνα έχω και κάτι. Και

0: Τουλάχιστον η Πάτρα είναι πολύ κοντά σε εμάς πλέον.
1: Θα έρθετε.
0: Ότι, βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά.
1: Και θα συμμετέχει η χοροδία Καντιλένα της Ελένης Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Μία χοροδία καταπληκτική. Και ελάτε να το χαρείτε, σας προκαλώ δηλαδή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και σας προσκαλώ.
0: Είπατε πριν ότι ηχογραφείτε. Τι ηχογραφείτε?
1: Ναι. Τώρα ηχογραφώ με τον Γιάννη Ιωάννου, το συγκλονιστικό ενορχιστρωτή και συνθέτη, τραγούδια αρμένικα, ποντιακά και εβραϊκά. Δηλαδή αυτά που έχουν να κάνουν με, γενικότερα με ολοκαυτώματα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εργασία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Mm-hmm. Φυσικά.
0: Μετά από όλη αυτή την πορεία υπάρχει κάτι που έχει μείνει ανεκπλήρωτο σήμερα και θα θέλατε να κάνετε? Είτε έχει να κάνει με ηχογράφηση, είτε με...
1: Να μην κερδίσω και ένα Όσκαρ. Μην γελάτε,
0: σας το εύχομαι και έπρεπε ήδη να έχετε κερδίσει.
1: Θα ήθελα να τραγουδήσω για τον κινηματογράφο. Mm-hmm. Έχω παίξει και σε ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, το Μικρό Ψάρι. Δηλαδή θα ήθελα να κάνω εναλλακτικά πράγματα που μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Μία συνεργασία που έχει μείνει αποθυμένο.
1: Αποθυμένη συνεργασία. Mm-hmm. Με Έλληνα συνθέτη εννοείται.
0: Μία κάτι που σας έχει μείνει και θα θέλατε να κάνετε και θα επιδιώξετε να κάνετε.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα αποθυμένο, όχι. Νομίζω έχω τραγουδήσει τους πάντες.
0: Ναι.
1: Σχεδόν τους πάντες, όχι. Mm-hmm. Δεν έχω αποθυμένο. Mm-hmm. Απλώς θα ήθελα έτσι να βουτήξω σε πιο μοντέρνα πράγματα, σε πιο καινούργια, σε πιο αλλιώτικα. Mm-hmm. Αυτό, και μένω ανοιχτή. Μια σε και κάθε καινούργια πρόκληση.
0: Αφού είπατε,
1: να
0: λοιπόν...
1: παίξω στο Αργαίο Θέατρο, να τραγουδήσω στην Επίδαυρο, κάτι τέτοια θέλω να κάνω. Mm-hmm. Αν μας επιτρέψουν.
0: Μια και μιλήσατε για μοντέρνα, ποια η άποψή σας για τη σημερινή ελληνική μουσική σκηνή, για τους καλλιτέχνες, για τους δημιουργούς, ερμηνευτές?
1: Ναι. Θα απαντήσω με μία λέξη. Κάθε πέρσι και καλύτερα, από τη μια.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη βλέπεις τη ροή του κόσμου στο σήμερα. Δηλαδή, εγώ δεν θα κρίνω κανέναν άνθρωπο για τις προτιμήσεις του. Απλώς εμένα μου λείπει να ακούσω ένα στίχο να με συνταράξει. Μου λείπει να ακούσω μια μελωδία που να χαραχτεί και να με μαχαιρώσει με την ομορφιά της. Αυτά μου λείπουνε. Mm-hmm. Όμως ο κόσμος έχει αλλάξει και μαζί του. Έχουν αλλάξει και οι προτιμήσεις, έχουν αλλάξει και το πώς φέρονται. Εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω.
0: Πιστεύετε ότι τα μεγάλα τραγούδια ήταν θέμα συγκυριών?
1: Ναι, ιστορικών συγκυριών.
0: Ναι.
1: Και κοινωνικών αναγκών.
0: Mm-hmm. Σήμερα δηλαδή λείπουν όλα αυτά.
1: Εποτισμένων ανθρώπων. Ναι, πού είναι οι αξίες τώρα, τι να λέμε? Mm-hmm. Ποιες αξίες, που δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Να σας πω κάτι, εγώ επειδή βλέπετε τα social, εγώ συγκλονίζομαι γιατί βλέπω. Δύο κοπέλες πέσαν στην Ιούπολη από την ταράτσα και η δεύτερη νεκρή. Από κάτω μία συνταγή, πιο κάτω μία που έχει βγάλει τα όλα της έξω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένας αχταρμάς από τίποτα. Mm-hmm. Από τίποτα. Βλέπω, είμαι και διδάσκω και τραγούδι.
0: Ναι.
1: Παιδιά παρκαρισμένα. Γονείς που δεν ενδιαφέρονται. Εντάξει, τώρα ελάτε τώρα. Σήμερα
0: αυτό είναι το φαινόμενο της εποχής. Γονείς που δεν ενδιαφέρονται. Ναι.
1: Μου έχουν πει ότι με καμάρι ότι δεν πάνε το παιδί τους για ύπνο. Το αφήνουν να κλάψει γιατί έτσι κι αλλιώς θα σταματήσει. Mm-hmm. Εγώ τώρα τι να της πω αυτήνης. Mm-hmm. Να την αρπάξω από το μαλλί ή να της πω κυρά μου σε 10 χρόνια το παιδί σου θα είναι στο ψυχιατρίο. Mm-hmm. Συγγνώμη.
0: Μου θυμίζει αυτό που μας έλεγαν εμάς όταν κάναμε παιδιά, ότι δεν τα παίρνουμε αγκαλιά, δεν κάνει, συνηθίζουν.
1: Ναι, ναι, καλά. Ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν να...
1: Η αγάπη δεν σκότωσε κανέναν.
0: Ναι, σωστά. Έτσι.
1: Να, πρώτα, η αγάπη.
0: Να ακούσουμε λίγο για να κλείσουμε μετά, να ακούσουμε λίγο το τελευταίο τον ύμνους αγγέλων. Ναι, πάμε στο ύμνους αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων λοιπόν. Θα ακούσουμε εκεί και το φωνητικό σύνολο και επανερχόμαστε.
1: Ναι.

0: Κυρία Θεοδωρίδου, τα τραγούδια σας τα βρίσκουμε πάντα ψηφιακά πλέον?
1: Τώρα δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι, αλλάξανε τα πράγματα. Και εγώ πρώτη φορά τώρα έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο με την EMI Universal. Και ήταν η πρώτη φορά που έκανα ένα CD που λέγεται Μουχέρες, που είναι μια δουλειά πραγματικά συγκλονιστική. Και πρώτη φορά είδα τη δουλειά μου να μην την πιάνω στα χέρια, στην κυριολεξία όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Και είπατε πριν ότι ο κόσμος θέλει και αναζητά το ποιοτικό. Γιατί όμως δεν προβάλλεται, παρόλο που ο κόσμος αναζητά, γιατί δεν προβάλλεται αυτό που θέλει ο κόσμος? Και θα το συνδέσω με τα social λοιπόν, και με το γεγονός ότι κυκλοφορούν πλέον τα τραγούδια ψηφιακά, και σε όλη αυτή την πληροφορία που μας βομβαρδίζει καθημερινά, σίγουρα κάποια καλά πράγματα χάνονται, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω γιατί, αλλά μπορώ να πω ότι το άλλο είναι πιο εύκολο και πιο ευκολομάσιτο. Δεν χρειάζεται ο λαουτζίκος να σκέφτεται και πολύ. Μια χαρά. Δουλεύουνε, κοιμούνται, ξυπνάνε για να δίνουν χρήματα στους άλλους. Mm-hmm. Και απ' την άλλη είναι ότι πλέον έχει χαθεί αυτό που θα έλεγα η αναζήτηση του ωραίου. Mm-hmm. Αυτό. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Εγώ όμως θα εξακολουθώ να προσπαθώ, και πραγματικά το λέω, αν μας ακούει και κάποιος εκεί πέρα που αξίζει τον κόπο να με καλέσετε, να με καλέσετε. Εγώ θέλω να τραγουδάω για τον κόσμο, όπου και αν βρεθώ, όπου και αν είμαι.
0: Θέλουμε να σας καλέσουμε.
1: Χαρώ πολύ.
0: Θέλω να κλείσουμε με το τι είναι για τον άνθρωπο, Σόνια, η μουσική.
1: Η μουσική είναι το δώρο που μου έδωσε ο Θεός για να μπορέσω να πάρω χαρά, να χαρίσω χαρά, να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Αλλά για μένα η μουσική πάνω απ' όλα είναι ένα ύψιστο αγαθό για όλη την ανθρωπότητα.
0: Είναι αυτό που έλεγε και ο Νίτσε, έτσι. Χωρίς τη μουσική δεν θα είμαστε τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Κυρία Θεοδωρίδου, ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας, για την υπομονή σας, γιατί αναγκαστικά έπρεπε να παίξουν κάποια κομμάτια, επειδή δεν είμαστε κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας.
1: Εγώ θα χαρώ να σας γνωρίσω και από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια
1: σας. Όλα τα καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Θυμίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι είναι πάντα κοντά σας η μουσική εγκυκλοπαίδεια από τη συχνότητα της ΕΡΤ Πύργου, τους 102,5. Μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ, λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο.

0: Φτάσαμε λοιπόν λίγα λεπτά πριν τη μία. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια ήταν κοντά σας σήμερα με καλεσμένη την διεθνούς φήμη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Μας ακούγατε και από την Φωνή της Ελλάδος. Ο Χάρης Παπαδέας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αθανασία Καρουμπαλή στο μικρόφωνο. Θα συναντηθούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Από όλους εμάς καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Pour les mots de la terre, ensemble, troubadours.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη αποσχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Λουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόχτη του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει έξι περιστέρια και ότι προηγουμένως μαζί με το συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης, θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλιγνητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφέ σχέδιο μετάβασης, διασφάλιση της απασχόλησης και νέες επενδύσεις πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τώρα τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί? Σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Θα πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρόμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως, οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχτές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ. Και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον, και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον πλατή Καμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσουν στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό, τον κύριο Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισσας, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι, και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει συνδεσμεύσεις από τις πολυήμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατήκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισσας και Τερνάβου ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Νεαρά Μητρόπολη Λάρισσας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση, και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα, όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα, μάλιστα. Ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και η σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Mm-hmm. Είναι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι, κλείσε την ακρόαση να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Θα είναι ίσως, ναι, ναι, θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 30χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής εθνικότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αληθμούς και κινούμενους ακόμη μια φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια ξυχνήση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέσπασαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικό τέλος της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεδαπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε, οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών, να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί, τι ακριβώς γίνεται?
6: Το τελωνείο του Προμαχών με γιώτα εκεί. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν το τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 Mm-hmm. Οι κλουμπ της αστυνομίας, δύο γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ, υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Είναι πολλαπλάσιοι, θα λέγαμε, των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Mm-hmm. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας. Εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα, καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαλαθίας στο κέρι Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώριζε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκροψία νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε αστυνοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν μπει στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Λέει μια βοήθεια, πιστεύω είναι προς αυτούς μια...
0: Είναι μια βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι η υπηρεσία, είναι η υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς αγροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμενών συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όλες τις δασκαλίες στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, mm-hmm. αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί. Με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τις στελέχους του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Σάδωνη Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδα και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής, αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα, σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος? όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρας στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες καθημέρα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε per location, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε αιτήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμμένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό. Mm-hmm. Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, mm-hmm. να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες, ναι, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ,
0: ναι,
12: έχει από φέτος λειτουργεί μια αίθουσα με κλιματισμό, mm-hmm. που μπορεί να υποδεχτεί γύρω στα 600 άτομα. Αν φανταστείτε ότι τελεφερήκη σε μια ώρα μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει 680 άτομα, 600 άτομα μπορούν να είναι σε στεγασμένο χώρο.
0: Τώρα, από άποψη υποδομών, το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Δήμος, υπάρχουν πράγματα ή που πρέπει να γίνουν ακόμη?
12: Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν σε πολλούς τομείς. Χρειάζεται

0: του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα, υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη απασχόληση ταχθήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κ. Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη
0: στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στη ΣΑΠΕ, στον ομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο τέταρτο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΣΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμπας, φεύγοντας από την Pharmacen, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόριξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετο σε όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ολιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η ελληνική κοινωνία ζητούν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία, με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες εργάτες γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

0: Κουτουρίου. Παράλληλα επισημαίνω ότι αν υπάρχει ντόπιο ο οποίο κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αυλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με ναυαγοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου και πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή η θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη, και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
1: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το Πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύρη. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚΑ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοπράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας, σε ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών θειάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και στην περίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κομμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγεία του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του ΔΠΤΕ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξεναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εναντί στόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφη για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις κυρίες και κύριοι και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τρίμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες, αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε και το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπε, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο, όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες όχι μόνο για τη σόγια αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ενώτου Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και κατασχέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα. Ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο, επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υδραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον με την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επανληθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά και, όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμού είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές στους χώρες των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει και
0: αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφική ιστορία μας χώριζε για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια πολλά. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000. Τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Να εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας Στάτινο Ιαννιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντικό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης, Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κ. Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, δηλαδή. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαβουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πλησταφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφκέδου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Είναι ότι Ανιάβη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και οι
11: πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση. Ωραία, του κόσμου, να το κρίνει και να το ξελογήσει.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το έκανε παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδεύσει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
12: Ένωσης. Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
14: Ναι. Το 2024 με έγγραφό του το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτονομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το ακίνητο. Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε στις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτήριας ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού, στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι, αλλά και 3.500 παραδείγματα θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν όψει και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκρίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030, με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την γνωστή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και οικονομικής εγρήγωσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το αγωνιστικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις και μισή. Η υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτνιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
7: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις σοκομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις. Ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
17: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου, το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
18: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
18: Και μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
0: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
18: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως την ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καρεστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καρεστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της και την ίδια ώρα πυκνώνουν οι φήμες και κυρίως αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καρεστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καρεστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο όπως λένε θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος, δίνοντας έτσι, Γρηγόρη, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσοχή.

0: και στις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: επίσημη Ολύμπιον, που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτηση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος? Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκησης. Ο Κράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες, δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Ernews.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη. Κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ernews στην αυστριακή πρωτεύουσα, Θάνος Παπαχάμος.
7: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει

0: η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε, του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ. 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον Παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα, συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδική, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη, για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκια, το θέμα είναι ούτως ή άλλως είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν, και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις, για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα, fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν, και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν. Και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος Σι, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνεδριάσει ακόμη και σήμερα. Δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό. Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότατα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Αυτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό των Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάσης, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στον ιστοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ, οι αγρότες αυτό που είχαν πει ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν στο αποκλεισμό του για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη.
1: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει, ως γνωστό, την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλητή είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο των θυρών λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Ελαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του, ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω τη Handball Premier των γυναικών, κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την ΕΤΙΟ, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι-απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.